Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

στον Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

ξυπνάει Φίλε Radio, ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFile Radio είναι 4.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιόφωνο σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.

0: αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός.
1: Your online radio. The new online radio that makes you happy.
0: www.ifeelradio.gr.
2: On the air. Everywhere. This is
0: I Feel Radio.
3: Are you sitting comfortably?
0: I Feel Radio.
4: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 5.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Στον Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

into wrongdoing.

στο iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στο Nightfield Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

ξυπνάει η Φίλε Radio, ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

Στο I Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: ποιότητα.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στο νέο και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio.

0: sorry, baby.
1: Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

0: Revolution.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό Ivy Radio.
2: I don't know. And I don't understand.

0: σιωτά.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr.

Station. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό I

στον Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

Φίλε Radio, ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr.

0: πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileradio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFileradio είναι 12.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

0: Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι μία.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr

Στο Nightfield Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: αγαπημένες μουσικές μέχρι και τις 8. Πάνος Στέλης και Πάνος Δαντής στο I Feel Radio. Στο I Feel Radio.
1: 4 score and 7 years ago, our fathers brought forth on this continent a new nation, conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men

0: Πάνος Tales με τον Πάνο Νταντή στο I Feel Radio. Ως τις 8. Με τον Πάνο Νταντή στο I Feel Radio. Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ. Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
1: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε δώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες το 24ωρο.

0: get up. We only play the hits.
1: www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιόφωνο σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio.
2: I Feel Radio. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Πάνω Tales με τον Πάνω Νταντή στο I Feel Radio. Ως τις 8. Με τον Πάνω Νταντή στο I Feel Radio.

And so the story goes. Panos Tales on Elfil Radio.

0: καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.
1: Η ώρα στον iFeel Radio είναι 3.
2: Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
3: Στο iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα, Δευτέρα λοιπόν, και το UK Chart είναι έτοιμο να σας γεμίσει με υπέροχες, υπέροχες μουσικές. Από πού? Από τη χρονιά του 2007. Δευτέρα λοιπόν, 26 Μαΐου, με πολύ πολύ ζεστή θερμοκρασία. Από χθες νομίζω, αν όχι από προχθές, η θερμοκρασία μας έχει φτιάξει ιδιαίτερα. Δηλαδή, τι να σας πω, ότι εγώ κανονίζω ήδη τις καλοκαιρινές μου διακοπές. Μια πολύ γλυκιά καλησπέρα στα παιδιά που είναι ήδη συνδεδεμένα στο chat του iFeel Radio, στον Σταύρο Μπέκα, την Κατερίνα, τον Βαγγέλη, την Αμελή μας, που την ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για το υπέροχο δίωρο που μας χάρισε. Πολύ πολύ αισιόδοξο, πολύ πολύ καλοκαιρινό, πολύ πολύ ρέγγε θα έλεγα. Λοιπόν, τον Άρη, την Catwoman, την Ελίζα Μπαξεβάνη, τη Βίκη και τον Λευτέρη. Περιμένουμε και όποιον άλλον θέλει να έρθει σε επικοινωνία και επαφή μαζί μας πολύ πολύ εύκολα στην ιστοσελίδα του iFeel Radio πάνω δεξιά με την ένδειξη chat, με ένα nickname το όνομά σας και είστε μαζί μας. Και ξεκινήσαμε λοιπόν με ένα νούμερο 1 για το 2007, Mika Grace Kelly από το άλμπουμ Cartoon Motion. Νούμερο 1 θέση και έμεινε για 6 εβδομάδες. Αμέσως μετά παίρνει τη σκητάλη 50 Cent μαζί με Justin Timberlake και Yo Technology. Το τέταρτο single από το τρίτο άλμπουμ του 50 Cent. Δεύτερη θέση τον Αύγουστο του 2007.

Να δώσουμε την καλησπέρα μας και στον Γιάννη για την Νίκη που μπήκαν στο chat μας. Ο Γιάννης, ο έτερος rapper, delight, ανησυχεί τι έγινε σου λέει Τετάρτη σήμερα. 2007, φυσικά και έχουμε αρκετά rap, hip hop κομματάκια. Έχουμε πολύ χορευτική μουσική. Έχουμε υπέροχες μπαλάντες εκείνης της χρονιάς. Καλησπέρα και στη Φουφό και το Διονύση που συνδέθηκαν στο chat μας. 50 Cent λοιπόν είπαμε και μαζί με τον Justin Timberlake. Έχουμε πολύ Timberlake σήμερα. Γενικά θα ακουστούν μεγάλες συνεργασίες, ίσως να ακούσετε διπλά και τριπλά ονόματα, αλλά που συνεργάστηκαν με διαφορετικά κάθε φορά άτομα. Λοιπόν, μετά το 50 Cent θα περάσουμε σε αγαπημένη του κοινού, αγαπημένη Fergie και Big Girls Don't Cry. Από το πρώτο στούντιο άλμπουμ της με τίτλο The Duchess έφτασε μέχρι την δεύτερη θέση και ανέβηκε πρώτη φορά τον Ιούνιο του 2007.

αγαπημένη λοιπόν σε πολλούς Fergie. Βέβαια το τραγούδι αυτό ίσως να μην είναι από τα πιο γνωστά της, αλλά επειδή το άλμπουμ The Duchess βγήκε το 2006, στο 2007 δεν είχαν απομείνει και πάρα πάρα πολλά για να ανέβουν στα chart. Αμέσως μετά, Britney Spears και Gimme More, πέμπτο στούντιο άλμπουμ της, το Blackout. Το τραγούδι αυτό ηχογραφήθηκε ενώ η Britney ήταν 7 μηνών έγκυος στο δεύτερο παιδί που έκανε με τον Jaden James, αν τον λέω σωστά. Το τραγούδι αυτό έφτασε μέχρι την τρίτη θέση τον Οκτώβριο του 2007.

Britney Spears, λοιπόν, αγαπημένο παιδί των media, άλλωστε δεν έχει κάνει και λίγα. Έχει βγάλει όλη τη ζωή στα παράθυρα, από μικρή μέχρι και τώρα μεγαλώντας. Τώρα δείχνει λίγο πάλι να έστρωσε. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι αλήθεια ή ψέματα αυτό, θα το δείξει η πορεία. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με Amy McDonald και This is the Life. 600.000 αντίτυπα έχει πουλήσει μόνο στην Αγγλία και έχει γίνει δύο φορές πλατινένιο. 28η θέση το Δεκέμβριο του 2007.

Kelly Clarkson λοιπόν και Never Again, τρίτο στούντιο άλμπουμ από το My December, έφτασε μέχρι την ένατη θέση και ανέβηκε τον Ιούνιο του 2007, ένα μήνα μετά την έλευση και του άλμπουμ της. Εμείς θα συνεχίσουμε αμέσως μετά με Amy Winehouse, την οποία θα την ακούσουμε δύο φορές αν δεν κάνω λάθος σήμερα στην εκπομπή μας. Το πρώτο τραγούδι λοιπόν που θα ακουστεί είναι το You Know I'm No Good, δεύτερο single από το δεύτερο στούντιο άλμπουμ της, το φυσικά Back to Black, πολύ γνωστό σε όλους μας. Το συγκεκριμένο κομμάτι έφτασε μέχρι την 18η θέση και ανέβηκε τον Ιανουάριο του 7. Την πολύ γλυκιά μας καλησπέρα και στον Απόλλωνα που συνδέθηκε στο chat μας.

Και προχωράμε σιγά σιγά στο τραγούδι που θα ακουστεί και θα κλείσει το πρώτο μας ημίωρο. Λοιπόν, ένα τραγούδι που αρχικά έχουν πει δύο πολύ πολύ μεγάλες φωνές, Mariah Carey μαζί με Whitney Houston. Το τραγούδισαν πρώτη φορά το 1998. Έρχεται μετά ο Leon Jackson από το talent show, από το X Factor, το 2007 λοιπόν, και μας το ερμηνεύει. Είναι το When You Believe, το έφτασε στη νούμερο 1 θέση και αυτός, και το κράτησε εκεί για 3 εβδομάδες. Ανέβηκε πρώτη φορά στις 23 Δεκεμβρίου.

0: Λοιπόν, καταλήξαμε και στο chat ότι πραγματικά όσο όμορφο και να είναι ένα τραγούδι και οι φωνές που το καλύπτουν σίγουρα κάνουν διαφορά. Οπότε νομίζω ότι όλοι καταλήξαμε ότι προτιμούμε τις δύο γυναίκες να τραγουδούν αυτό το τραγούδι και όχι τον κύριο Τζάκσον, όσο καλός και αν θεωρητικά ήτο. Θα διακόψουμε για πάρα πολύ σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά ερχόμαστε πολύ γλυκά αλλά και πολύ μελωδικά και χορευτικά και ό,τι θέλετε. 2007 είναι αυτό, τα έχει όλα άλλωστε.
1: Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Αμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-80-00-018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.
2: 3, 2, 1, action!

0: music online. www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Go!

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, UK Chart, δεύτερο ημίωρο. Ξεκινήσαμε πολύ πολύ χορευτικά με Justin Timberlake και Nelly Furtado και Give It To Me. Ένα τραγούδι, το δεύτερο single μάλλον από το δεύτερο studio album, Shock Value, νούμερο 1, έμεινε μόνο για μία εβδομάδα. Λοιπόν, χρονιά 2007 έχει το UK Chart για σας σήμερα, πολύ πολύ χορευτική. Μην ξεχνάμε και το χορηγό μας, Get Taxi, η εφαρμογή που σας δίνει τη δυνατότητα να βρείτε και να καλέσετε δωρεάν ταξί από το κινητό ή τον υπολογιστή σας, πατώντας απλά Get Taxi. Η εφαρμογή αυτή έχει κατασκευαστεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, για εσάς δηλαδή, και σε αυτό μας βοηθούν και εξυπηρετούν τα ταξί Ενότητα και Παρθενών. Όπως σας είπα και στην αρχή, θα ακούσουμε κάποιους καλλιτέχνες διπλούς. Δεν φταίω γι' αυτό. Οι επιτυχίες τους εκείνες τις χρονιές ήταν φοβερές και σημαντικές. Ακούσαμε λοιπόν την Nelly Furtado μαζί με τον Justin Timberlake. Τι θα λέγατε λοιπόν αν την ακούγαμε και μόνη της? Μόνη της λοιπόν, Say It Right. Ένα τραγούδι που μπορεί ο Timberlake να μην τραγουδάει, αλλά έχει επιμεληθεί την παραγωγή του. Νομίζω σε όλο το άλμπουμ θα σας πω και ένα κουτσομπολιό της ηχογράφησης αυτής αργότερα.

Λοιπόν, γιατί δεν κρατιέστε. Όπως σας είπα και πριν, ένα μικρό κουτσομπολιό για το πώς ηχογραφήθηκε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, Timberlake σε οτιδήποτε έχει παραγωγή είναι στο στούντιο όλες τις ώρες που γράφεται οποιοδήποτε κομμάτι το οποίο είναι υπεύθυνος για την παραγωγή του. Έτσι λοιπόν, όταν ηχογραφούσε αυτό το άλμπουμ, τέλος πάντων κάποια κομμάτια, φυσικά ήταν όλες τις ώρες εκεί. Ξεκινούν λοιπόν την ηχογράφηση, τελειώνουν κάποια στιγμή κάποια κομμάτια γύρω στις 4 το πρωί. Και λέει, ας πάμε λοιπόν σπίτια μας, ο άνθρωπος ταλαιπωρημένος και κουρασμένος. Η φουρτάτα όμως ήταν ανένδοτη. Το μόνο κομμάτι που τους είχε μείνει ήταν το Say It Right. Και του λέει, θα το ηχογραφήσουμε έστω και στις 4 η ώρα το πρωί. Άλλωστε του λέει, μην ξεχνάς ότι οι U2 έχουν φτάσει μέχρι εκεί, διότι μέχρι να τελειώσουν όλο το άλμπουμ τους, μένουν κλεισμένοι στο στούντιο και στο control room για ένα-ένα κομμάτι που γράφουν. Καθότι λοιπόν η U2 αγαπημένη της έτσι δήλωσε, τον έπεισε και τον Timberlake να μείνει στο στούντιο. Η ηχογράφηση τελείωσε σχετικά νωρίς το πρωί, οπότε αποφάσισαν να πάνε για ύπνο εκείνη την ώρα. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα το κουτσοβολιό. Πάμε όμως σε Ριάννα. Ριάννα μαζί με Jay-Z και Umbrella. Νομίζω ήταν η μεγαλύτερη παραμονή. Ναι, ήταν η μεγαλύτερη παραμονή για το 2007. Νούμερο 1 θέση και έμεινε για 10 εβδομάδες. Ανέβηκε πρώτη φορά στις 20 Μαΐου. Αυτό το κομμάτι συμπεριλήφθηκε στο τρίτο στούντιο άλμπουμ της Ριάννα, το Good Girl Gone Bad. Ναι, νομίζω ότι κάπως έτσι είναι και η Ριάννα.

Rihanna λοιπόν και μαζί με τον Jay-Z και Umbrella σε ένα βίντεο κλιπ στο οποίο χορεύει προκλητικά με μια ομπρέλα. Θα μου πείτε τι έχει κάνει η Rihanna που να μην είναι προκλητικό. Συνεχίζουμε με Fall Out Boys και This And a Scene, This An Arm Race, τρίτο στούντιο άλμπουμ, Infinity of On High ήταν το άλμπουμ, δεύτερη θέση αυτό το τραγούδι αυτό το Φεβρουάριο του 2007.

αυτά λοιπόν από τους Fall Out Boys, πολύ ωραίο κομμάτι, πολύ όμορφο. Δεν το ήξερα, η αλήθεια είναι, το ανακάλυψα ακούγοντας το UK του 2007 και με εντυπωσίασε όντως. Λοιπόν, καλησπέρα στην Αμελή που έγινε, στον Βαγγέλη μάλλον που έγινε Αμελή, δεν το είπα πριν. Καλησπέρα στον Μπιλ που μπήκε στο chat και στην Ατάσα. Λοιπόν, με τι θα συνεχίσουμε? Θα συνεχίσουμε με ένα παιδί το οποίο δεν είναι αγαπημένο το UK chart, η αλήθεια είναι. Όχι δικό μου, όχι αγαπημένο. Τον chart γενικά, δεν ξέρω γιατί τον έχουν έτσι λίγο στην άκρη. Λοιπόν, μιλάμε για τον Enrique Iglesias και το Tired of Being Sorry. Ένα τραγούδι από το δεύτερο αγγλόφωνο άλμπουμ του, το Insomniac, έφτασε στην 20η θέση τον Οκτώβριο του 2007.

Είπαμε Enrique Iglesias, όχι το αγαπημένο παιδί των τσάρτ, αγαπημένο όμως δικό μας, βέβαια αγαπημένο και της Άννα Κουρνίκοβα, οπότε κάτω τα χέρια σας κορίτσια, είναι μαζί νομίζω πάνω από 10 χρόνια, δεν ξέρω αν έχουν παντρευτεί ακόμα, όσοι παρακολουθούν Ξομπολιάς μας πούνε, ξέρω ότι πέρασαν το Πάσχα στο Μαϊάμι μαζί, δεν ξέρω τι άλλο έκαναν. Επίσης Κουτσομπολιό λέει, οι φίμπες μάλλον λένε, ότι ο Enrique δεν έχει γνωρίσει στον πατέρα του ακόμα την Άννα Κουρνίκοβα. Νομίζω τι να την γνωρίσει, την ξέρει όλος ο κόσμος, εννοεί από προσωπικού προφανώς το παιδί. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με Alicia Keys, αγαπημένη Alicia Keys και το No One. Από το τρίτο άλμπουμ της, το As I Am, έκτη θέση το Νοέμβριο του 2007.

Αλήσια Κις λοιπόν, είπαμε αγαπημένη, το τραγούδι αυτό κέρδισε καλύτερη γυναική R&B ερμηνεία στα Grammy το 2008. Επίσης ήταν το τραγούδι το οποίο έχει παιχτεί περισσότερο στα ραδιόφωνα στην Αμερική το 2008. Σημείωσαν ότι περίπου ακούστηκε 3,8 δισεκατομμύρια ακροατές. Εντάξει, για Αμερική μιλάμε, δεν είναι και λίγος ο λαός εκεί πέρα. Έχει πουλήσει 3 εκατομμύρια αντίτυπα μέχρι σήμερα. Και προχωράμε σε πολύ μελωδική και γλυκιά Κριστίνα Αγγιλέρα, που θα μας βοηθήσει να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Heart λοιπόν, 39η θέση, το 5ο στούντιο άλμπουμ της Back to Basics.

0: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός.
1: Your online radio. The new online radio that makes you happy.
0: www.ifeelradio.gr.
2: On the air. Everywhere. This is
0: I Feel Radio.
3: Are you sitting comfortably?
2: I Feel Radio.
4: Η ώρα στον I Feel Radio είναι 4.
5: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του I Feel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε ifeelradio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. ifeelradio.gr. Ακού και νιώσε.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε UK Chart, η Alex, έχουμε μία ώρα ακόμα μαζί μας, μία ώρα από τη χρονιά του 2007. Την δεύτερη μας ώρα αυτή ξεκίνησε ο Armand Van Helden και I Want Your Soul, το 7ο άλμπουμ του με τίτλο Ghetto Blaster, 19η θέση αυτό το τραγούδι αυτό το Σεπτέμβριο του 2007. Μην ξεχνάτε, Get Taxi, με ένα κλικ λοιπόν και έφυγες, μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό, γιατί άλλωστε πάντα θέλουμε κάπου κάποιος κάπου να μας πάει. Έχουμε επιλέξει αυτό το ημίωρο να ακούσουμε λίγο πιο χορευτικά τραγούδια, τα οποία θα μας θυμίσουν όλα αυτά που ακούγαμε το 2007, και Intercore και Fede Le Grand και Let Me Think About It.

Η Δανέζα λοιπόν soul τραγουδίστρια Indacor μαζί με τον Γερμανό DJ, τον DJ τον Fede, έφτιαξαν αυτό που ακούτε για το album One. Έμεινε δεύτερη θέση τον Οκτώβριο το 7. Και πάμε λοιπόν στο επόμενο κομμάτι, το οποίο είναι Eric Bridge, όχι featuring όμως Floyd, αλλά versus Floyd, Proper Education. Καλησπέρα στην Βάσια που μπήκε στο chat μας.

Είδατε τι συμβαίνει όταν οι DJs έχουν κέφια. Πήραν λοιπόν το τραγούδι το Another Break in the Wall Part 2 και το μιξάρανε, το ρεμιξάρανε και βγήκε λοιπόν αυτό το αποτέλεσμα. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό θα έλεγα, δεν περίμενα να μ' αρέσει, μ' άρεσε όμως πολύ. Συνεχίζουμε με High Tech και Let's Dance. Αυτό είναι ένα cover του τραγουδιού του David Bowie, το Let's Dance, το γνωστό σε όλους μας. 38η θέση το Σεπτέμβριο του 7. Μια πολύ γλυκιά καλησπέρα και στον Στέλιο που μας ακούει από το application του iFeel Radio. Έτσι μας ακούτε από παντού.

Αυτό είναι που λέμε ότι όταν οι DJ έχουν κέφι γιατί φτιάχνουν. Γιατί όπως σας είπαμε, το 2007 ναι, μεν είχε πολλά τραταχτά ονόματα με πολύ μεγάλες επιτυχίες, αλλά είχε και πολλές επιτυχίες οι οποίες αναδείξανε παλιά κομμάτια σε πολύ καινούργια remixes.

Ακούσαμε λοιπόν και πριν Timberlake, τον χορτάσαμε όμως, ακούσαμε, είπαμε για αυτόν πολλά και διάφορα. Θα συνεχίσουμε ξανά με Timberlake και το Sexy Back, ένα τραγούδι από το άλμπουμ του Future Sex Love Sounds, 30η θέση τον Ιανουάριο του 2007.

Λοιπόν, όσο Τιμπερλέκ να σας δώσω, νομίζω δεν θα το χορτάσετε ποτέ. Sexy Back, αγαπημένο τραγούδι μέχρι και σήμερα. Και θα συνεχίσουμε με Rihanna και Don't Stop the Music. Τρίτο στούντιο άλμπουμ, A Good Girl Gone Bad, είπαμε. Το τραγούδι αυτό χρησιμοποιεί ένα sample από ένα τραγούδι του Michael Jackson του 1983, το Wanna Be Starting Something. Η Rihanna, λοιπόν, το Don't Stop the Music το έφτασε μέχρι την τέταρτη θέση το Δεκέμβριο του 2007. Πάμε δυνατά.

Μας αρέσει λοιπόν. Μας αρέσει, μας αρέσει πολύ, Ριάννα, μας αρέσει. Να πούμε λοιπόν μία καλησπέρα σε όσους μας ακούν από Θεσσαλονίκη, από, εννοείται από Αθήνα βέβαια έτσι, από Θεσσαλονίκη, από Κιλκής, από Ιγουμενίτσα, από Πάτρα, από Κέρκυρα. Καλησπέρα και στον Προκόπη που μπήκε στο τσάτ μας, από Βουδαπέστη, από την Ουγγαρία. Καλησπέρα και πολλά πολλά πολλά φιλιά σε όλους. Εμείς θα συνεχίσουμε λοιπόν με μία σύμπραξη. Beyoncé μαζί με την Shakira, Beautiful Liar. Από το άλμπουμ B-Day, αρχικά είχε το τραγούδι αυτό ισπανικό τίτλο, ήταν ονομαστή Bello Umbrechero, αλλά ευτυχώς το άλλαξα, νομίζω το Beautiful Liar είναι πολύ καλύτερο. Νούμερο 1 θέση, 3 εβδομάδες, 22 Απριλίου. Πάμε να ακούσουμε τα κορίτσια.

Τα κορίτσια λοιπόν τραγούδησαν, λυκνίστηκαν, τα έκαναν όλα. Εμείς θα συνεχίσουμε με Leona Lewis και Bleeding Love. Νούμερο 1 θέση, 7 εβδομάδες.

Λοιπόν, Λεώνα Λούις είπαμε και Bleeding Love από το album Spirit. Τι ιδιαίτερο έχει αυτό το τραγούδι? Αυτό το τραγούδι, αυτό και άλλο ένα, έχουν καταφέρει ταυτοχρόνως να φτάσουν νούμερο ένα θέση σε 35 χώρες. Με ανάμεσα σε αυτές Ιρλανδία, Ιαπωνία, Γερμανία, μιλάμε για λίγο πιο δύσκολες χώρες από τα καθιερωμένα. Λοιπόν, το ένα λοιπόν ήταν αυτό το Bleeding Love και το άλλο ήταν του Elton John το Candle in the Wind το 1997. Το οποίο βέβαια επειδή είχε ένα σημαδιακό χαρακτήρα, νομίζω ήταν και πιο εύκολο να ανέβει στη νούμερο ένα θέση. Το βίντεο κλιπ βγήκε πρώτη φορά 17 Οκτωβρίου του 2007. Ανέβηκε στο YouTube λοιπόν εκείνη την ημέρα και χτύπησε 100 εκατομμύρια θεάσεις, πώς να το πω, δεν ξέρω, το είδαν 100 εκατομμύρια άνθρωποι. Λοιπόν, κλείνουμε αυτό το ημίωρο και επαναρχόμαστε λίγο πιο rock.

0: αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Ηλεκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε δώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες το 24ωρο.

0: Get up. We only play the hits.
1: Στο Nightwheel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Nightwheelradio.gr. Συντονίσου εδώ.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε UK Chart λοιπόν, τελευταίο ημίωρο για το 2007. Μαζί μας και το Get Taxi, η εφαρμογή που σας δίνει τη δυνατότητα να καλέσετε δωρεάν ταξί από το κινητό ή τον υπολογιστή σας, πατώντας απλά Get Taxi. Και σε αυτό μας εξυπηρετούν ραδιοταξί Ενότητα και Παρθενών. Σας ένταξα δεύτερη IMI One House και ήρθε το Back to Black.

Back to Black, λοιπόν, το τραγούδι αυτό, σύμφωνα με την Αγγλία, ήταν το δεύτερο σε πωλήσεις άλμπουμ των τελευταίων χρόνων. Πούλησε 3,5 περίπου εκατομμύρια αντίτυπα στην Αγγλία μόνο. Το 2012 έφτασαν οι πωλήσεις του τα 20 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Δεν χρειάζεται να σας πω πολλά. Αμέσως μετά το θάνατο της Amy Winehouse, σαφώς και το άλμπουμ αυτό πούλησε τρελά. Κάτι που βέβαια συνηθίζεται να γίνεται όταν πρόκειται για τους μεγάλους καλλιτέχνες.

Δεν είπα γλυκιά καλησπέρα στην Μαριάνθη μου, στη γλυκιά μου Μαριάνθη. Καλησπέρα Μαριάνθη μας. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με Manic Street Preachers και Your Love Alone Is Not Enough από το άλμπουμ τους Send Away the Tigers, δεύτερη θέση τον Μάιο του 7.

Manic Street Preachers λοιπόν από την δεύτερη θέση του UK Chart. Οι Feeling Good σιγά σιγά ετοιμάζονται να σας παρουσιάσουν ένα υπέροχο αφιέρωμα για τον Miles Davis. Επίσης θα σας θυμίσω ότι την Τετάρτη στο μουσικό καραβάνι θα είναι καλεσμένος ο Ανδρέας Λάγιος από τους Night Stalker, οπότε 10 η ώρα την Τετάρτη, μην λείψει κανείς. Θα συνεχίσουμε με Nickelback και Rockstar από το 5ο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο All The Right Reasons. Έφτασε και αυτό μέχρι τη δεύτερη θέση τον Νοέμβριο της χρονιάς αυτής.

We're a little rock stars, όπως μας λένε και οι Nickelback. Καλησπέρα στο γλυκό γλυκό σιροπιαστό μας. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι το οποίο μπήκε στη λίστα μας από τον Αλέξανδρο. Λοιπόν, ήταν δική του παρότρινση, Linkin Park, What I Have Done, από το άλμπουμ τους Minutes to Midnight, εκ τη θέση τον Απρίλιο του 2007. Ας το αφιερώσουμε λοιπόν.

Και αμέσως μετά τους Linkin Park και το What I've Done θα συνεχίσουμε με Evanescence. Evanescence και Lithium, δεύτερο single από το δεύτερο άλμπουμ τους The Open Door, με την εκπληκτική Amelie, 32η θέση των

Εκπληκτική Evanescence, εκπληκτική Evanescence και Lithium. Και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά με Muse και Invisible. Ένα τραγούδι, το τέταρτο single τους από το τέταρτο studio album τους, το Black Holes and Revelations. 21η θέση τον Απρίλιο του 2007. Την πολύ ηλικιά μας καλησπέρα και στον Κίμωνα που μπήκε στο chat μας.

πολύ γλυκό τραγούδι από τους Muse, Together We're Invincible, όπως ακριβώς θα λέει. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά και πολύ γρήγορα με Snow Patrol και Chasing Cars από το άλμπουμ τους Eyes Open, ένατη θέση τον Ιανουάριο του 2007.

Snow Patrol λοιπόν και Chasing Cars, ένα τραγούδι που πραγματικά με ταξιδεύει. Σιγά σιγά λοιπόν φτάσαμε και για σήμερα στο τέλος. Η χρονιά του 2007 ήταν λίγο πολύ αυτή. Θα πρέπει να σας αφήσω, αν και δεν το θέλω καθόλου. Παρ' όλα αυτά, η Feeling Good είναι έτοιμη και ο Miles Davis που έχουν να σας παρουσιάσουν εκπληκτικός. Και αν χρησιμοποιήσω ξανά για χαλή του Snow Patrol που δεν μπορώ με τίποτα να τους αποχωριστώ, θα πω μια πολύ πολύ γλυκιά καλησπέρα στα παιδιά που ήταν μέχρι αυτή την ώρα μαζί μου στο chat. Μια πολύ γλυκιά λοιπόν καληνύχτα τώρα ίσως στην Βάσια, τον Απόλλωνα, τη Φοφό με το Διονύση, την Κατερίνα, την Αμελή, τον Γλυκό Γλυκό Σιροπιαστό, την Μαριάνθη μας, τον Γιάννη με την Νίκη, τον Προκόπη την Κέρκυρα, τον Άρη, την Ελίζα Μπαξεβάνη, τον Μπιλ, τον Γίμωνα και τον Λευτέρη. Ελπίζω να περάσατε υπέροχα. Εγώ πέρασα για άλλη μια φορά υπέροχα. Πέρασα υπέροχα γιατί ήσασταν μαζί μου. Η παρέα σας βοηθάει να περάσει η εκπομπή όσο πιο γρήγορα και πιο γλυκά γίνεται. Την επόμενη Δευτέρα θα είμαι πάλι εδώ στις 8 η ώρα. Το UK Chart θα είναι εδώ. Με μια χρονιά όπως πάντα έκπληξη για εσάς. Ελπίζω να περάσατε όμορφα. Δεν φεύγει κανείς. Οι Feeling Good ακολουθούν. Και αμέσως μετά ο Πάνος Νταντής για μία ώρα από τις 12 μέχρι τις 1 να μας χαρίσει τις δικές του μουσικές προτιμήσεις. Θα σας αφήσω με Καζάμπιαν και Me Plus One από το άλμπουμ τους Empire, 22η θέση. Μην ξεχνάτε τους Καζάμπιαν, μπορείτε να τους δείτε στο Eject Festival φέτος το καλοκαίρι, θα είναι εκεί. Τα φτηνά εισιτήρια βέβαια έχουν ήδη γίνει sold out, αλλά όλο και κάτι θα βρείτε. Καλή συνέχεια λοιπόν από μένα, φιλιά πολλά, να είστε καλά, να περάσετε μια υπέροχη εβδομάδα και την επόμενη Δευτέρα θα είμαστε πάλι εδώ.

0: Πάνω Eiffel Radio, ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffelradio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο Eiffel Radio είναι 5.
2: Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
3: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.
4: Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλό απόγευμα σε όλες, καλό απόγευμα σε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου δείχνει το ημερολόγιο. Είστε φυσικά στον iFeel Radio και ακούτε Sound Spectrum. Πίσω από το μικρόφωνο και τις επιλογές της μουσικής, Άλεξ Πλαχαδάμης, για το επόμενο διωράκι όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή 5 με 7 για να υποδεχτούμε σήμερα το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μαΐου και όχι απλά το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μαΐου, αλλά και τριημεράκι, παιδιά, για όσους δεν δουλεύουν Δευτέρα. Μπαίνει ο Ιούνιος, παιδιά, μπαίνει και το καλοκαιράκι, το έχουμε συνειδητοποιήσει τις τελευταίες μέρες, άσχετα με τις βροχούλες που μπορεί και να πέσανε κατά τόπους. Εμείς έχουμε το μυαλό μας στο καλοκαίρι και στη μουσική φυσικά. Μην ξεχνάτε, παιδιά, chat.ifilradio.gr. Μπαίνουμε, κάνουμε μια γρήγορη εγγραφή και μεγαλώνουμε τη μουσική μας παρέα. Έχω πολλά να ακούσουμε σήμερα. Η πρώτη μας ώρα ξεκινάει με Imagine Dragons. Θα ακούσουμε επίσης Lost Frequencies, ολοκένουργια Ariana Grande. Φύγαμε λοιπόν, καλή μας ακρόαση. Αυτή είναι Imagine Dragons με το Sharks. We'll be right back.

στον Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Αυτό το τραγουδάκι, παιδιά, και κοκτέιλάκι δίπλα σε ένα μπαράκι, δίπλα σε μια παραλία. Τι ωραία. Lost Frequencies, Are You With Me, στον iFeel Radio και το Sound Spectrum φυσικά. 5 και 10 δείχνει το ρολόι απέναντί μου, οπότε σημαίνει ότι ήρθε η ώρα για την πρώτη νέα κυκλοφορία της εβδομάδας. Ολόφρυσκο, ολοκένουργιο, σπαρταράει ακόμα, παιδιά. Ariana Grande, το πρώτο σίγγλ από το 8ο της άλμπου με τίτλο Petal, που θα φτάσει στα ηχεία μας 31 Ιουλίου. Το τραγούδι λέγεται Hater I Made You Love Me και το ακούμε αμέσως τώρα, πολύ δυνατά. Φύγαμε.

Αυτή είναι λοιπόν η Ariana Grande με το Hate That I Made You Love Me από το επερχόμενο album Petal, 31 Ιουλίου όπως είπαμε θα το ακούσουμε, περιλαμβάνει 12 κομμάτια. Η Ariana λοιπόν εξηγεί πως αυτή η νέα της δουλειά είναι λίγο τι, α το πούμε, άγρια, γιατί εξηγεί πως το album πηγάζει από μια έτσι εσωτερική ανάγκη να εκφράσει κάποια συναισθήματα τα οποία μέχρι τώρα κρατούσε κρυμμένα πίσω από αυτό το ευγενικό και χαμογελαστό προσωπάκι που έχουμε συνηθίσει και που αγαπάμε. Οπότε έχει αποφασίσει ότι θα αποτινάξει πάνω τις όλες τις αναστολές και θα είναι έτσι λίγο πιο απελευθερωμένη. Παράλληλα, περιμένουμε και το βίντεο κλιπ του Hey That I Made You Love Me, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στο YouTube τη Δευτέρα που μας έχετε, 1η Ιουνίου. Και 8 Ιουνίου φυσικά ξεκινάει και το Eternal Sunshine Tour για την Ariana Grande από το Auckland της Καλιφόρνια και κορυφώνεται με 10 sold out παρακαλώ εμφανίσεις στο Λονδίνο το Σεπτέμβριο. Έχουμε πολλά να πούμε για περιοδίες, οπότε stay tuned. Μέχρι τότε απολαμβάνουμε Michael Jackson και Speed Demon. Φυσικά από το album Bad.

Στο Nightfield Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Αυτή είναι η Halsey, I am not a woman, I'm a god, από το άλμπουμ της If I can't have love, I want power, το οποίο την παραγωγή είχαν αναλάβει ο Trent Reznor και ο Atticus Ross των Nine Inch Nails, και αυτό νομίζω ακούγεται και στον ήχο. Το άλμπουμ είχε κυκλοφορήσει τον Αύγουστο του 2021, πλησιάζει και η πέμπτη επέτειος, και πολλά έχουν μαζευτεί τώρα τελευταία, αν με ρωτάτε. Μόλις χτες η Halsey ανακοίνωσε εμφανίσεις σε διάφορα μουσικά φεστιβάλ της Ευρώπης μέσα σε Ιούνιο και Ιούλιο, με στάσεις στην Τσεχία, Σουηδία, Γερμανία, Ολλανδία, Ιταλία, Πολωνία, Βέλγιο και Ισπανία. Όλες αυτές οι εμφανίσεις ανακοινώθηκαν με τον τίτλο The Girl in the Tower, το οποίο παραπέμπει και λίγο έτσι στο concept του If I Can't Have Love, I Want Power, που είναι έτσι λίγο μεσαιωνικό, λίγο τέτοιο στυλάκι. Επίσης, Halsey, τώρα τελευταία, ό,τι εμφανίσεις κάνει, είτε είναι θεματικές φωτογραφίσεις, είτε εμφανίσεις σε κόκκινα χαλιά, στο φεστιβάλ των Κανών που είχε πάει, ντύνεται και ανάλογα, οπότε κάτι ψηλό βρωμάει εδώ πέρα, όχι βρωμάει, ωραία μυρίζει, ότι κάτι ετοιμάζει ο Halsey για την πέμπτη επέτειο του συγκεκριμένου άλμπουμ, που είναι και fan favorite, οπότε εμείς αναμένουμε πολύ πολύ υπομονετικά και με πολύ ενθουσιασμό. Συνεχίζουμε εμείς τώρα τα μουσικά μας εδώ πέρα, έρχεται ο Phantom Mel με την Caitlyn και τον Jason Derulo.
1: Dammi un grr.
2: Un che?

Πολλά πολλά καλοκαιρινά vibes. Ο καιρός βοηθάει, αν με ρωτάτε. Οπότε υποδεχόμαστε σιγά σιγά το καλοκαίρι και μουσικά. Αυτός ήταν ο Iman Beck μαζί με τον Bayer και τον Belly Dancer στον I Feel Radio και το Sound Spectrum. Ήρθε η ώρα για το πρώτο μας διαφημιστικό break, αλλά όχι πριν δούμε, όπως κάθε Παρασκευή τέτοια ρίτσα, τι παίζει στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100 αυτή την εβδομάδα. Ακούστε να δείτε, παιδιά, πώς έχει το πράγμα. Πριν δύο εβδομάδες,

ο rapper Drake κυκλοφόρησε 3 άλμπουμ, το Iceman, το Habibti και το Made of Honor. Αυτήν την εβδομάδα και τα 3 άλμπουμς βρίσκονται στις 3 πρώτες θέσεις του Billboard Top 200, είναι το chart για τα άλμπουμ στο εβδομαδιαίο. Και φυσικά με τόσα τραγούδια που έβγαλε μέσα σε μία μέρα, τα 42 από αυτά τα 3 άλμπουμ βρίσκονται στο Hot 100. Καταλαμβάνει τις πρώτες θέσεις στο Top 10 και το νούμερο 1 είναι το Janis Shut the Fuck Up, το οποίο έχει γίνει viral και στο TikTok. Πάμε να το ακούσουμε πολύ δυνατά.

0: Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Nightfillradio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Ακούω iFeel Radio.

music online. www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

Αυτή είναι η Κελάνη και το Crazy από το πρώτο της άλμπουμ Sweet Sexy Savage του 2017. Επιστρέψαμε φυσικά εδώ στο Nightfeel Radio και το Sound Spectrum. Και υπάρχει λόγος, παιδιά, που σας έβαλα να ακούσουμε ένα παλιότερο της Κελάνη και όχι από κάποιο από τα πιο καινούρια. Η αγαπημένη μας τραγουδίστρια λοιπόν ανακοίνωσε παγκόσμια περιοδεία, η οποία ξεκινάει 8 Ιουνίου από την Νότια Αμερική, θα τραβήξει μέχρι τον Οκτώβριο και μετά τον Νοέμβριο σε επιλεγμένες χώρες της Ευρώπης και Ηνωμένο Βασίλειο. Και γιατί ακούσαμε όμως κάποιο παλιό τραγούδι? Η ίδια, παιδιά, στη λεζάντα του τρέιλερ για την περιοδία της έγραψε «Folded Warriors to the Back». Γιατί το τραγούδι, το Folded, που την έκανε τώρα τελευταία πιο διάσημη, εντάξει, άμα την έχεις ανακαλύψει το Folded, δεν θεωρείσαι και day one, όπως λένε. Day one's to the front, λοιπόν. Οι fans που ήταν μαζί της από την αρχή της καριέρας της, εκεί 2014-15, εγώ μόνο το 16-17, εντάξει, θα είμαι δεύτερη σειρά. Οι day ones, λοιπόν, πάνε μπροστά. Αυτοί που τη μάθανε τώρα πρόσφατα από το Folded, καλό είναι να πάρουν νομεράκι προτεραιότητες και να πάνε στις πίσω σειρές, δεν πειράζει, και εκεί καλά θα περάσουν. Αναμένουμε λοιπόν περισσότερα από την Κελάνη και το γκράμινο τραγούδι της Folded και να κάνει χαμό στην περιοδία της. Συνεχίζουμε εδώ, μέχρι και τις 7 μαζί, έρχεται ο G-Eazy και ο Olivia O'Brien, αυτό το How Do You Sleep.

Jax Jones και η τελευταία πολύ συζητημένη Ray, You Don't Know Me από το, θα πω μακρινό, 2017. Ήταν από τα πρώτα κομμάτια που έφτασε έτσι η φωνή της Ray στα αυτιά μας και από τότε έχει απογειωθεί πάρα πολύ, ειδικά τώρα τελευταία. Συνεχίζουμε με έναν επίσης απογειωμένο καλλιτέχνη τα τελευταία χρόνια. Έχει ξεκινήσει τώρα και μια περιοδία, ένα comeback tour θα πω εγώ, αφού κυκλοφόρησε και το δίσκο του The Romantic. Μιλάω φυσικά για τον Bruno Mars και αυτό είναι το On My Soul.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

Αυτός είναι ο Κοσίσκο και το Love Don't Live in the City. Είμαστε εδώ, I Feel Radio και Sound Spectrum φυσικά, όπου ήρθε η ώρα να ανοίξουμε και το μουσικό μας ερωτολόγιο και να δούμε ποιος από τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες γιόρτασε αυτή τη βδομάδα τα γενέθλιά του. Σαν χτες λοιπόν, 28 Μαΐου, γεννήθηκε η Kylie Minogue, έκλεισε χτες τα 58, η οποία Kylie Minogue έχει απασχολήσει και αρκετά την κοινή γνώμη τώρα τελευταία, λόγω του ντοκιμαντέρ, παιδιά, που κυκλοφόρησε στο Netflix με τίτλο Kylie. Είναι ένα τριμερές ντοκιμαντέρ, στο οποίο η Kylie Minogue μοιράζεται πληροφορίες για τη ζωή της, τις οποίες βλέπουμε μέσα από προσωπικά αρχεία, από γυρίσματα από το σπίτι της, αλλά και νέες συνεντεύξεις. Χρόνια πολλά λοιπόν, Kylie, αυτό είναι φυσικά το πολύ αγαπημένο μας Can't Get You Out of My Head. Καλησπέρα στη Μάρθα και στο Βασίλη που μπήκανε μόλις τώρα στο chat. Καλή μας ακρόαση, παιδιά.

ένα από τα πολύ αγαπημένα μας τραγούδια από τα Zeros, Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Χρόνια πολλά, Kylie. Έκλεισε χθες, όπως είπαμε, τα 58. Και βλέπω ότι πλησιάζει η ώρα σιγά σιγά να κλείσουμε το πρώτο κομμάτι της εκπομπής μας, το πρώτη μας ώρα, λίγο συναισθηματικά και λίγο μελαγχολικά, αλλά δεν πειράζει, σας υπόσχομαι ότι η διάθεση θα ανέβει στα ύψη μετά τις 6. Έρχονται η Lady Antebellum και το Need You Now. Μην φύγει κανείς, έχουμε μία ωρίτσα ακόμα μαζί εδώ στο I Feel Radio φυσικά και το Sound Spectrum.

0: πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFile Radio είναι 6.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
3: Σχολή χορού iDance Βίρονας. Εκτός από μαθήματα χορού και γυμναστικής, θα βρείτε καταπληκτικές χορογραφίες γάμου φτιαγμένες μόνο για εσάς. Επίσης, από τον Ιούλιο θα ξεκινήσει νέος κύκλος τσάκρα διάρκειας 7 μηνών. iDance Βίρονας σας προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία και μια μοναδική ευκαιρία να βάλετε το χορό στη ζωή σας.

0: Κάθε τραγούδι και μια φλόγα. Κάθε στίχος και μια αλήθεια. Μουσική με χαρακτήρα, επιλογές που ξεχωρίζουν. Οι στίχοι μιλούν, οι ήχοι ζωντανεύουν. Είμαι η Νάντια Χατζηχρήστου και κάθε Δευτέρα από τις 5 μέχρι τις 7 βρίσκομαι στον αγαπημένο σου σταθμό I Feel Radio. Μη σβήσεις τη φλόγα, άκουσέ τη. Putting Out Fire. Η εκπομπή που ακούς όταν η μουσική σημαίνει κάτι περισσότερο. Και μην ξεχνάς, η ζωή είναι μουσική και η μουσική είναι ζωή.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
3: I Feel Radio.
4: Playing more music online. This is your favorite radio station.
3: I Feel Radio.
5: Επιστρέψαμε στον αγαπημένο μας I Feel Radio. Αυτό είναι το Sound Spectrum. Άλεξ Βλαχαδάμης πίσω από το μικρόφωνο και τις επιλογές της μουσικής για μία ωρίτσα ακόμα. Έτοιμοι εδώ, έχουμε ζεσταθεί αρκετά και κυριολεκτικά και μεταφορικά και υποδεχόμαστε μαζί το τριμεράκι. Καλησπέρα στον Άρη και στο Βασίλη Γκέκα, το δικό μας αναβάτη δίσκων που έχουν μπει στο chat, στον Κωνσταντίνο και στη Μάρθα και όποιον ακούει εκτός chat, παιδιά, μην διστάζετε. Μία γρήγορη εγγραφή χρειάζεται μόνο και μπαίνετε κι εσείς στην μεγάλη μας παρεούλα. Η δεύτερη μας ώρα έχει, παιδιά, εξίσου πολύ μουσική με την πρώτη ώρα. Έχουμε να ακούσουμε Harry Styles, νέα κυκλοφορία από BB Rexha και David Guetta και για το ξεκίνημά μας η Nicki Minaj με ένα καλοκαιρινό κομμάτι, θα πω εγώ. Αυτό είναι το Ganja Burn.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Harry Styles και As It Was, και εμείς είμαστε εδώ στο I Feel Radio και το Sound Spectrum και ήρθε η ώρα για τη δεύτερη νέα κυκλοφορία της εβδομάδας. Από το ντουέτο που μας έφερε επιτυχίες όπως το Hey Mama και το I'm Good, έρχονται BB Rexha και David Guetta με ολοκένουριο single από το επερχόμενο άλμπουμ της BB, Dirty Blonde, που θα φτάσει στα ηχεία μας σε δύο εβδομάδες ακριβώς από σήμερα, παιδιά, 12 Ιουνίου. Αντίστροφη μέτρηση πλησιάζει στο τέλος της. Το τραγούδι λέγεται Sad Girls. Φύγαμε να το ακούσουμε. Και κάτι ακούγεται ότι πλησιάζει και ένα ρημιξάκι. Για να δούμε.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ. Radio.

ανοιξιάτικο και καλοκαιρινό ταυτόχρονα. Δεν ξέρω, αυτά τα vibes παίρνω από αυτό το τραγούδι. Flowers, Miley Cyrus, η οποία αυτή την εβδομάδα, παιδιά, τιμήθηκε με το δικό της αστέρι στη λεωφόρο της δόξας στο Hollywood. Η αγαπημένη τραγουδίστρια και ηθοποιός τιμήθηκε σε μια αρκετά συγκινητική τελετή, έχοντας στο πλευρό της δύο ξεχωριστές γυναίκες από το χώρο του κινηματογράφου και της μόδας, την Anya Taylor-Joy και την Donatella Versace. Η ίδια η Miley Cyrus είπε ότι μετά από σήμερα δεσμεύομαι να συνεχίσω τον κύκλο δημιουργίες, γιατί αυτό για το οποίο, είναι αυτό για το οποίο ζω πραγματικά, και προσέθεσε πως ελπίζει όσα αφήνει πίσω της να συνεχίζουν να αγγίζουν τις καρδιές των επόμενων γενιών, και θα συμφωνήσω απόλυτα. Παιδιά, η Miley Cyrus είναι μία από αυτές τις καλλιτέχνες που έχουν γράψει ιστορία στη μουσική βιομηχανία. Εμείς συνεχίζουμε εδώ τα δικά μας, έρχονται Maroon 5 και Kendrick Lamar, Don't Wanna Know. Αρκετά καλοκαιρινός ήχος και αυτός, έτσι.

Αυτός είναι ο Όμι και το Cheerleaders remix του Felix Yen. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Πλησιάζει σιγά σιγά η ώρα να πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό break, αλλά ξέρετε ότι είναι η ώρα για τη throwback κυκλοφορία της εβδομάδας. 26 Μαΐου λοιπόν, πριν από μερικές μέρες, αλλά το 2002, ο Eminem κυκλοφορεί το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο The Eminem Show. Από το άλμπουμ αυτό ξεχωρίζει πολλά τραγούδια, τα singles, Superman, Without Me κτλ, κτλ, αλλά και ένα τραγούδι το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει ποτέ ως ξεχωριστό single. Παρόλα αυτά εμφανίστηκε σε πάρα πολλά παγκόσμια charts και έτσι είναι ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια του rapper. Είναι το Till I Collapse με τον Nate Dogg. Μείνετε συντονισμένοι, μετά το διαφημιστικό break έχουμε μισή ωρίτσα να απολαύσουμε μουσική εδώ στον iFeel Radio πάντα.

0: στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε δώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24ωρο.
3: Your receiver as high as it can go.

0: We only play the hits.
1: Αυτό είναι τα αυτά.
2: Είναι η εκπομπή The Very Best of Classics, πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ο Βασίλης Γκέκας, ως αναβάτης δίσκων. Η μουσική δεν σταματά ποτέ εδώ στο iFeel Radio. Η διάθεση μας είναι πάντα ανεβασμένη χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, στο πρώτο μέρος θα ακούσουμε νεότερες επιτυχίες και στη συνέχεια θα μεταβούμε νοητά σε προηγούμενες δεκαετίες. Το τραγούδι αυτό βρίσκεται στα 200 καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών. Αυτός λοιπόν είναι ο Eminem, Lose Yourself. Σαν σήμερα 16 Δεκάτου του 2000, ο Eminem μαζί με την γλυκητά την Dido κατακτούν την κορυφή στο Ηνωμένο Βασίλειο με το τραγούδι Stan. Για δυναμώστε την ένταση και φανταστείτε τώρα ότι είστε στη Νέα Υόρκη 16 Δεκεμβρίου του 2011 και βρίσκεστε στη Madison Square Garden.
3: Και στα δικά μας οι ελεύθεροι.
4: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός.
5: Your online radio. The new online radio that makes you happy.
4: www.ifeelradio.gr.
0: On the air. Everywhere. This is
4: I Feel Radio.
6: Are you sitting comfortably?
4: I Feel Radio.

Επιστρέψαμε, αυτή είναι η Savage Garden με το To The Moon And Back, πολύ αγαπημένο μας από τα late 90s. Και συνεχίζουμε έτσι με αυτό το vibe, θα πάμε βέβαια λίγο πιο μπροστά, θα πάμε λίγο αρχές των Zeros, με τους αγαπημένους μας, τους δικούς μας, τους ελληνικούς, Cereal και το Stop Killing Time. Εντάξει, η διάθεση θα πέσει λιγουλάκι μόνο για τα επόμενα τραγουδάκια. Σας πω όμως ότι θα ανέβει και θα κλείσουμε πολύ δυναμικά. Μείνετε συντονισμένοι.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι

Είπα ότι θα πέσουμε λίγο, εντάξει, αλλά δεν πειράζει, θα ανέβουμε σε πολύ λιγάκι. Αυτό ήταν ο αγαπημένος μας και πολύ συναισθηματικός Sam Smith, Too Good at Goodbyes. Αλλά παιδιά, σας είπα, η ένταση θα ανέβει αμέσως τώρα. Καμίλα Καμπέγιο, αυτό είναι το αγαπημένο μας Χαβάνα, σε ένα ωραίο ρημιξάκι με Daddy Yankee. Ισπανόφωνο, για ακούστε.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

Εκρηκτική, θα έλεγε κανείς, Coil Ray και Players. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής, αλλά χρωστάμε και κάτι, έτσι. Billboard Hot 100 Throwback, λοιπόν. Σαν σήμερα το 2015, αυτό το επικό και πολύ συναισθηματικό τραγούδι από το soundtrack του Fast and Furious 7. Είναι ο Wiz Khalifa και ο Charlie Puth. See you again.

Wiz Khalifa λοιπόν και Charlie Puth, αυτό ήταν το πολύ αγαπημένο μας See You Again από το soundtrack της 7ης ταινίας Fast and Furious, σαν σήμερα νούμερο 1 στο Billboard Hot 100 το 2015. Και κάπου εδώ φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος και του σημερινού μας Sound Spectrum, του τελευταίου Sound Spectrum για το Μάιο. Μείνετε όμως συντονισμένοι, γιατί ακριβώς στις 7 έρχονται ο Βαγγελής και η Ελισάβετ, η Ελισάβετ και ο Βαγγελής με τα μπερδέματά τους, και στις 9 ακριβώς Δημήτρης Δόντες και ροκανίζοντας το χρόνο. Ευχαριστώ όλους όσους συντονίστηκαν εντός και εκτός chat φυσικά και απολαύσαμε ένα ωραίο διωράκι και σήμερα. Επιστρέφουμε την επόμενη εβδομάδα, same time, same place, εδώ Παρασκευή στο Nightfield Radio 5 με 7, με ένα νέο και πιο καλοκαιρινό, ακόμα και πιο αποκαλοκαιρινό από σήμερα, Sound Spectrum, λόγω Ιουνίου φυσικά. Καλό Σαββατοκύριακο και καλό τρίμερο σε όσους δεν δουλεύουν τη Δευτέρα, τους τυχερούς. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Bye bye.

0: μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 7.
2: Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
3: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

0: Αλεξάνδρα, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Καλησπέρα να πούμε. Όχι, Αλέξανδρα, να σε ρωτήσω κάτι. Ρε φίλε, θα ανοίξεις κάποια στιγμή το μικρόφωνο. Άνοιξε μου λίγο το. Δεν ακούω τη φωνή μου. Φωνάζω και δεν με ακούω, κατάλαβες. Τώρα είμαι καλύτερα. Θα ανοίξεις μια φορά το μικρόφωνο να πεις κάτι σωστό. Νορμάλ, έτσι όπως το περιμένει ο κόσμος.
0: Και που ξέρεις τι περιμένει ο κόσμος.
1: Γιατί μου πάει συνέχεια κόντρα.
0: Όχι, απλά ρώτησα.
1: Γιατί μπορεί. Γιατί μπορεί. Η απάντηση είναι γιατί μπορεί.
2: Να σου πω ένα μυστικό. Και σίγουρα θα το πας κόντρα.
1: Ναι. Αλέξανδρα, έχει να σου κάνει μια ερώτηση, θα το απαντήσεις.
2: Για πες μου.
0: Μαγιό αγόρασες για φέτος. Απλά ήθελα να ρωτήσω αν αγόρασες μαγιό.
1: Κλαίω.
2: Να τη βγάλουμε τα περσινά και τα προπέρσινα.
1: Ξέρεις, δεν είναι δίκαιο αυτό που κάνεις. Και δεν μ' αρέσει όταν το κάνουμε αυτό. Γιατί το κάνουμε συχνά. Το έχουμε κάνει αρκετές φορές.
0: Ποιο πράγμα?
1: Το ότι λέμε κάτι το οποίο οι ακροατές δεν καταλαβαίνουν τι λέμε. Γιατί έχει όλη η ιστορία είναι εκτός αέρα και είναι άδικο.
0: Απλά μας έλεγε ο Αλέξανδρος ότι αγόρασε ένα τζάκετ και λέω, αφού αγόρασε τζάκετ τέτοια εποχή, μαγιό αγόρασες. Αυτό ήταν το σκεπτικό.
1: Διαστρεβλώνει την αλήθεια.
2: Είναι μια έμπνευση διαφορία, βέβαια.
1: Ναι, για πες, μαγιό αγόρασες.
2: Όχι, παιδιά, με τα περσινά θα τη βγάλουμε.
0: Φέτος. Με τα περσινά θα τη βγάλεις.
1: Με τα περσινά, λέει φέτος.
0: Γιατί ρε Αλέξανδρο, με τα περσινά.
3: Εντάξει.
1: Προφανώς δεν τα χρησιμοποίησε πολύ. Δεν πήγες πουθενά πέρσι.
3: Πέρσι όχι.
1: Είδες.
3: Και δεν έκανε και πολλά μπάνια. Τρία μπάνια έκανα.
1: Είδες, άρα αχρησιμοποίητα είναι.
3: Του κουτιού είναι ακόμα ωριακά.
0: Του κουτιού.
3: Ναι.
1: Του σακουλιού.
0: Στα μαγιό βάζουμε ναυθαλίνη, βάζουμε κάτι όχι.
3: Oh, δεν νομίζω.
1: Όχι,
0: δεν ξέρω. Δεν τα τρώει.
3: Θες να το δοκιμάσεις εσύ και να μας πεις.
0: Όχι.
3: Μην χαλάσουμε στα δικά μας τα μαγιό.
1: Ήου.
0: Δεν χαλάνε αυτά.
1: Ήου. Όχι, δεν χαλάνε.
0: Δεν χαλάνε.
1: Χαλάνε με τον καιρό, ναι, χαλάνε τα λάστιχά τους. Αλλά όχι σε ένα χρόνο.
0: Εντάξει, άρα περιοριζόμαστε το τζάκετ.
3: Ναι. Εντάξει, σου είπα πως έδωσε και το συγκεκριμένο τζάκετ. Έχω εξασφαλίσει ρούχα, οικονομικά τουλάχιστον, για το επόμενο δίχρονο, τουλάχιστον.
1: Τουλάχιστον. Τουλάχιστον, εντάξει, όχι. Εντάξει.
3: Με αυτή τη ζακέτα θα τη βγάλω.
0: Πρωί, μεσημέρι,
1: βράδυ.
3: Όσο ο καιρός το επιτρέπει, βέβαια. Τώρα όχι, εντάξει. Τώρα έχει ζεστάνει.
0: Κοίτα, μπορείς να το φοράς και αυτό και εγώ κρυώνω. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς.
1: Εγώ κρυώνω. Η μαμά μου είπε να πάρω ζακέτα. Φεύγοντας.
0: Έχει ένα πολύ μεγάλο δίκιο.
1: Εγώ τη μαμά μου την ακούω. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Παρασκευή σήμερα πάλι. Έφτασε, η ώρα είναι 7 και 10 πρώτα λεπτά και είμαστε στο Nightfield Radio και είμαστε τα μπερδέματα. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 9. Να πούμε ένα πολύ πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Αλέξανδρο για το υπέροχο διώρο που μας χάρισε με την υπέροχη φωνή του και την καταπληκτική μουσική που έβαλε. Εντάξει, ξέρω, αλλά δεν το είπα πάρα πολύ όμορφα. Δεν το είπα για σένα, το είπα γιατί ήταν όμορφο, μου βγήκε έτσι.
3: Θα σε πάρω για κράχτη και πριν την εκπομπή.
1: Τύπου
3: έρχεται ο Αλέξανδρος.
1: Μ' αρέσει, μόνο εκείνη την ώρα εγώ κολυμπάω.
3: Εντάξει, θα μου τα στέλνεις ηχογραφημένα την προηγούμενη μέρα.
1: Εντάξει, λοιπόν.
3: Θα παίζουμε κονσέρβα.
1: Μην είμαι εδώ, γιατί εντάξει, δεν χάσω το πολύ μου εγώ.
3: Εννοείται πως όχι.
1: Προτεραιότητες.
0: Έρχεται κάπως έτσι ή όχι? Απλά έρχεται ο Αλέξανδρος.
1: Λοιπόν, έχω μια πολύ ωραία ιδέα. Έχω μια πολύ ωραία ιδέα. Μπορείς να μου φέρεις το κινητό μου? Όχι, άσε, θα πάω εγώ.
2: Καλά, κάτσε. Εσύ έχεις εκπομπή, κάτσε εκεί.
1: Θα πάω εγώ.
0: Κοίτα να δεις. Του λέμε του παιδιού να πάει να βγάλει βόλτα το σκύλο. Ναι, να πάω. Ναι, να πάω.
1: Και μετά με απορείς γιατί εγώ λέω όλα αυτά τα καλά τα λόγια.
0: Τι καλό παιδί που είσαι.
3: Άρα μπορεί και να μην έχω τόσο ωραία φωνή και να μην είναι τόσο ωραία μουσική που βάζω, απλώς σου κάνω χαρτιά.
1: Τώρα τι ψάχνεις λεπτομέρειες. Λεπτομέρειες. Έλεγε τώρα τι λεπτομέρειες. Άκου αυτά τα όμορφα λογάκια που σου λέω και μείνες αυτά τώρα. Βάζε
3: τα. Τι ψάχνεις πολλά. Και στα υπόλοιπα βάζω τα σπίτια. Δεν ακούω.
1: Δεν είπα κάτι. Δεν είπα. Εγώ μόνο καλά λόγια έχω να πω. Τι σκέψεις σου βάλε. Αυτές κάνουν κακό.
0: Έχει απόλυτο δίκιο, Ελισάβε. Το λέω για
1: δεύτερη φορά αυτό. Σήμερα κάτι θέλει αυτό. Δύο φορές το είπε.
0: Και μέσα σε ένα πεντάλεπτο το έχω πει δύο φορές.
1: Ούτε πεντάλεπτο. Τι ώρα είναι? Ούτε πεντάλεπτο. Ήταν και 9 πριν που το είπε.
0: Οκ, δηλαδή, Αλέξανδρε, κάνεις κακό.
2: Επίφοβο,
0: θέλω. Μου κάνεις κακό, Αλέξανδρε. Όχι, μείνε, δεν.
1: Δεν μας ενοχλείς, δεν κάθεσαι στην πλάτη μας.
0: Καρεκλίτσες, έχουμε μικρόφωνα, έχουμε ό,τι θέλεις, εδώ, κάτσε, δεν έχουμε.
1: Εδώ, εδώ. Λοιπόν, ετοιμάσου εσύ για, πώς το λένε, τι κάνεις, τι λες, την ταυτότητα της ημέρας. Αυτό, καλά το πάω.
0: Και μετά εγώ είμαι αυτός που τις τη λέω και κακίες. Υποβαθμίζει τη δουλειά μου. Τι είναι αυτό που κάνεις αυτό εκεί?
1: Πώς το είπαμε?
0: Πώς το είπαμε? Αυτό το... Ναι μωρά, αυτό μπράβο, ναι, αυτό που, αυτή τη βλακία που κάνει.
1: Καλησπέρα Στέλιο, ευχαριστούμε πολύ, καλή ακρόαση.

0: Ποιος γιορτάζει σήμερα? Η ταυτότητα της ημέρας.
1: Τώρα εγώ να την πω ή θα με αποπάρεις?
2: What?
1: Να την πω την ταυτότητα ή θα με αποπάρεις?
2: Όχι, όχι, όχι, πες την. Να σου πω σήμερα τι συνέβη σήμερα. Θα σου πω μετά.
1: Να την πω.
2: Ναι, ναι, καλέ, ναι, σε περιμένω.
1: Γιατί φοβάμαι με αυτό που έκανες πριν. Αυτό πώς το λένε εκεί, ναι, μωρέ,
2: σήμερα, σήμερα να σε πειράξω κι εγώ λίγο. Μόνο εσύ θα με πειράζει, δηλαδή.
1: Παρασκευή, λοιπόν, σήμερα 29 Μαΐου του 2026. Είναι η
2: 1446η
1: μέρα του έτους. Ανατολή ήλιου είχαμε στις 6 και 3 πρώτα λεπτά. Δύση ηλίου στις 8 και 41 πρώτα λεπτά. Θα έχουμε. Είναι
2: θα
1: το θα
2: έχουμε.
1: Που αρέσει στην Ελισάβετ. Είναι το
2: θα
1: μόνο
2: έχουμε.
1: Θα που αρέσει στην Ελισάβετ. Λοιπόν. Υπάρχουν κάποιες επετείουλες σήμερα ανά τον κόσμο. Η πιο σημαντική είναι η Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος. Καλώς ή κακώς, όλοι ξέρουμε ότι το πεπτικό σύστημα είναι πολύ σημαντικό. Ειδικά οι γιατροί λένε ότι το έντερο είναι
2: ο δεύτερος εγκέφαλος. Μου αρέσει να το λέω αυτό γιατί το θυμίζω στον εαυτό μου.
1: Το στομάχι, ό,τι και να κάνεις εσύ, αυτό άμα θέλει να κάνει τα δικά του, θα κάνει τα δικά του και θα σου θυμίζει ότι φιλέ. Μην τρως πολύ, φίλε, μην τρως καυτερά, φίλε, μην τρως ξινά, φίλε. Ό,τι ευαισθησία έχεις θα στο θυμίζει. Οπότε ναι, πρέπει να δώσουμε μια πολύ μεγάλη βάση στην υγεία του πεπτικού μας συστήματος. Η μέρα της δημοκρατίας στην Ιγυρία. Η μέρα δεντροφύτευσης στην Βενεζουέλα. Η μέρα του παιδιού στην Ουγγαρία. Η μέρα του χαλιού στο Τουρκμενιστάν.
2: Του χαλιού.
1: Του χαλιού. Θα έχει πάει εκεί η κυρία Μυραράκη να αγοράσει 5.000 χαλιά να μας τα φέρει. Λοιπόν, και τι εθνική ημέρα είναι, Ελισάβετ μου, στις ΗΠΑ, πάντα για φαγητό μιλάμε.
2: Όχι, τι.

0: Και γενικότερα αυτό με το η σάλτσα δεν το έχω.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη.
1: Όχι, σχορεμένη.
0: Ευχαριστώ.
1: Δεν, θα κρίνουμε τις, δεν είμαστε εδώ για να κρίνουμε τις γευστικές σου προτιμήσεις.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Παρακαλώ.

0: Εντάξει, Ζήκο. Θα ξανάρθω, Ζήκο. Να ξανάρθεις. Θα ξανάρθω να καθαρίσουμε, Ζήκο.
1: Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Καμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 80 00 018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.
2: 3, 2, 1, action! Ακούω, I feel ready.

0: music online.
1: Okay, party people in the house.
0: The best music on the best station.
2: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

0: Ναι, ναι. Πάνω στους Iron Maiden θες να μιλήσεις, ναι.
1: Πάνω στους Iron Maiden. Είμαστε και πάλι εδώ. Δεν έχουμε φύγει ούτε για ένα κλάσμα δευτερόλεπτο.
0: Εγώ ήθελα να ανοίξω πριν στη Σακύρα. Όχι στη Σακύρα! Μας ακούσανε μέχρι το Ολυμπιακό στάδιο. Γιατί όχι πάνω στη Σακύρα?
1: Γιατί χόρευα γι' αυτό.
0: Όχι στη Σακύρα!
1: Εντάξει. Πώς κάνεις έτσι? Καλά, πάμε να ακούσουμε Iron Maiden και μετά να πω και εγώ την ταυτότητά μου.
0: Λοιπόν, εδώ είναι 7 και 36 πρώτα λεπτά. Είναι η Ελισάβετ που φώναζε όχι στη Σακύρα. Είμαι εγώ που έλεγα όχι πάνω στο Iron Maiden. Τελικά κέρδισε η Ελισάβετ. Όχι για πολύ, εντάξει. Τι?
1: Πάμε να ακούσουμε λίγο Iron Maiden και μετά θα πω εγώ την ταυτότητά μου.
0: Τώρα πάνω στο μικρόφωνο, ναι. Το παίζεις καλή, έτσι.
1: Ναι, εννοείται. Έτσι δεν κάνουν όλοι. Εγώ γιατί να διαφέρω.
0: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν για τους Iron Maiden.
1: Για το Στέλιο το κάνω αυτό, άντε. Τελείωνε, κλείσε. Εννοείται.
0: Μάλιστα, οκ. Okay.

0: Ναι, τώρα όμως που είναι Jason Derulo και ο Γκέτα.
1: Άκου να σου πω κάτι. Και... βάλε YouTube και άκου μουσική. Άσε μας ήσυχους.
0: Και Νίκη Μινάζ.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν.
0: Λοιπόν, τι θες, άντε.
1: Λοιπόν.
0: Λοιπόν.
1: Τα τρία χαμόγελα. Θα σου μιλήσω για τα τρία χαμόγελα.
0: Ποια τρία χαμόγελα?
1: Τα τρία χαμόγελα.
0: Πώς λέμε τα τρία αδέρφια σου, δηλαδή, δικό στη Λιβαδιά.
1: Κάπως έτσι, ναι. Oh. Καμία σχέση. Στο πρόσωπό μας μπορούν να σχηματιστούν τρία είδη χαμόγελου. Εντάξει.
0: Όχι, αλλά πάμε παρακάτω.
1: Ακόμα δεν ξεκίνησα, θα μου φέρεις αντίρρηση.
0: Προχώρα.
1: Ευχαριστώ. Λοιπόν, το πρώτο χαμόγελο δημιουργείται φυσιολογικά ως μία μυϊκή σύσπαση. Τα μάτια ζωηρεύουν και οι γωνιές του στόματος στρέφονται ελαφρώς προς τα πάνω. Το δεύτερο δημιουργείται ως αποτέλεσμα μιας εύθυμης ιστορίας. Υπάρχει όμως και το χαμόγελο που σχηματίζεται όταν θυμηθούμε το πρόσωπο κάποιου χωρίς να τον συναντήσουμε ή να μας μιλήσει. Το πρώτο χαμόγελο είναι οργανικό. Το δεύτερο χαμόγελο είναι φυσιολογικό. Το τρίτο χαμόγελο είναι το ανώτερο. Όποιος καταφέρνει να μας το δημιουργεί, το τρίτο χαμόγελο, ξαναλέω, ανήκει στους ιδιαίτερους ανθρώπους και δεν πρέπει να τους χάνουμε από τη ζωή μας.
0: Διαφωνώ. Οριζοντίως, καθέτος και πλαγίως.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν υπάρχουν μόνο τρία χαμόγελα.
1: Εγώ νόμιζα ότι διαφωνούσες το τελευταίο που είπα.
0: Όχι.
1: Να γίνεσαι πιο συγκεκριμένος, σε παρακαλώ. Δεν μπορώ να τσακώνομαι έτσι.
0: Συγγνώμη.
1: Να έχω συγκεκριμένο λόγο.
0: Καταρχάς υπάρχει τέταρτο χαμόγελο.
1: Για πες, ποιο είναι το τέταρτο χαμόγελο?
0: Το ειρωνικό. Το.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι,
1: είναι
0: το ειρωνικό.
1: Είναι τα άσχημα χαμόγελα.
0: Δεν έχει να λέει. Είναι όμως ένα χαμόγελο. Υπάρχει, ναι, και πέμπτο χαμόγελο.
1: Για πες.
0: Τη Τσοκόντα. Ξέρεις αν η Τσοκόντα εκεί χαμογελάει ή όχι?
1: Ναι, είναι μια φάση το οποίο χαμογελάει ή δεν χαμογελάει.
0: Άρα είναι και πέμπτο χαμόγελο αυτό.
1: Ναι. Και τώρα που το λες, υπάρχει και έκτο χαμόγελο.
0: Ποιο είναι το έκτο χαμόγελο?
1: Είναι το χαμόγελο του έχω πιει δεν ξέρω τι και το...
0: του χαζοχαρούμενου.
1: Και το... ναι, και είμαι στον κόσμο μου που αυτός δεν χρειάζεται ούτε να βλέπει, ούτε να ακούει, ούτε να θυμάται. Γυλάει από μόνος του. Αυτά τα δύο, το ένα που είπες εσύ και το άλλο που είπα εγώ, νομίζω είναι τα άσχημα χαμόγελα.
0: Ερώτηση.
1: Και υπάρχει κι άλλο ένα χαμόγελο.
0: Εκεί θέλω.
1: Άσχημο. Αλλά τρία δηλαδή υπάρχουν σίγουρα, αν εξαιρέσουμε τις Τσοκόντα.
0: Γιατί, γιατί να εξαιρέσουμε.
1: Η Τσοκόντα είναι στη μέση, γιατί δεν ξέρουμε αν χαμογελάει ή όχι.
0: Ναι, αλλά όλοι λένε το χαμόγελο Τσοκόντα.
1: Ωραία.
0: Έτσι
1: είναι στη μέση. Λοιπόν, είναι τα θετικά χαμόγελα, αυτά που σου είπα. Mm-hmm. Τα αρνητικά που μαζεύουμε τώρα, περιμένω να σου πω το τρίτο, μην το ξεχάσω. Mm-hmm. Και η Τσοκόντα είναι στη μέση. Είναι χαμογελάω, δεν ξέρω τι κάνω. Το αφήνω στη σκέψη σου.
0: Ήταν μεθυσμένη, ήταν.
1: Ήταν σε φάση να σου αφήσω να αποφασίσει εσύ εγώ τι κάνω.
0: Ναι, για λέγε.
1: Είναι αναποφάσιστη.
0: Πες και το τρίτο χαλιά.
1: Και το τρίτο άσχημο χαμόγελο είναι αυτό που χαμογελάς ενώ είσαι πολύ χάλια. Χαμογελάς για να δείξεις ότι είσαι καλά.
0: Αυτό είναι το προσποιητό χαμόγελο.
1: Ναι, αυτό.
0: Μάλιστα, okay.
1: Απλώς το ονόμασες.
0: Το χαμόγελο του ερωτευμένου είναι στο νούμερο 3.
1: Είναι το 3.
0: Είναι το 3.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι το... όχι.
0: Τι όχι. Μπα.
1: Είναι το 2 από τα άσχημα.
0: Το 2...
1: του χαζοχαρούμενου. Και ξέρεις γιατί? Γιατί μόλις περάσει η επίδραση, το χάνει.
0: Μετά από το γέλιο και το κλάμα.
1: Ναι, μετά έρχεται, ναι, τελείωσε, γεια σας. Είναι στον κόσμο. Θα πρέπει...
0: γέλιο με κλάμα είναι δίπλα-δίπλα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Και...
0: είναι αδερφάκια.
1: Σίγουρα,
0: σίγουρα. Αδερφάκια.
1: Αυτό, ναι, ναι. Και ειδικά κάποιοι άνθρωποι το έχουν έτσι κλακ. Κατευθείαν το γυρνάνε.
0: Σου λέω, είναι δίδυμα αδερφάκια. Μη σου πω, είναι και εσύ αμαία. Κάπως έτσι.

0: Πείνασα.
1: Αφού σου μιλάω τόση ώρα για τροφές.
0: Ναι, αλλά εγώ πείνασα. Τι έχεις να φάμε?
1: Εντάξει, κάτι εύπεπτο. Βραδιάτικα.
0: Για να ξαναπεινάω στις 11 μετά πριν κοιμηθώ και να ψάχνω και να ανοιγοκλίνω τα ψυγεία.
1: Δεν θα φάμε τώρα, θα φας πιο αργά. Μόλις τελειώσουμε την εκπομπή, οπότε δεν θα προλάβεις, θα κοιμηθείς μετά. Να μπορέσεις να χωνέψεις για να κοιμηθείς.
0: Ναι, κοίτα, εάν φάμε στις 9.30 που θα έχουμε τελειώσει την εκπομπή,
1: ναι,
0: και μετά εγώ κοιμηθώ κατά τις 12-12.30, θα έχουν περάσει 3 ώρες χοντρικά.
1: Ναι.
0: Σε 3 ώρες, εγώ άμα φάω κάτι εύκαμπτο, όπως το είπες, όχι εύκαμπτο.
1: Εύπεπτο.
0: Γιατί άμα ήταν εύκαμπτο θα είχαμε δυσκολίες.
1: Ναι.
0: Αν είναι κάτι από αυτό τέλος πάντων που είπες, εγώ λοιπόν κατά τις 10.30, 11, θα ξαναπεινάω. Και θα πάω στο ψυγείο και θα ανοικοκλίνω.
1: Θα κλείσει τα μάτια σου και θα κοιμηθείς.
0: Αφού θα κοιμηθώ, είπαμε στις 12-12.30. Γιατί εσύ έχεις πει ότι δεν κάνει να κοιμόμαστε αμέσως μόλις φάμε. Άρα.
1: Και τι θα γίνει, θα περιμένεις να χωνέψεις, θα τρως και θα περιμένεις να χωνέψεις και μετά θα ξαναπεινάς και πάλι τα ίδια. Δεν θα κοιμηθείς όλη τη μέρα, όλη τη
0: νύχτα. Όχι, θα φάω κάτι που να μην είναι από αυτό που είπες, το εύκαμπτο.
1: Εύπεπτο.
0: Να μην φάω κάτι εύκαμπτο λοιπόν, για να με κρατήσει μέχρι πριν κοιμηθώ. Μετά όταν κοιμηθώ και ξυπνήσω, μετά εντάξει, όταν με πεινάω θα είναι το πρωινό μου. Μέσα στη νύχτα δεν ξυπνάω. Το λέω έτσι. Δεν είμαι από αυτούς που ξυπνάω να πάω να ανοίξω ψυγείο.
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι.
0: Εγώ δεν το κάνω.
1: Δεν ξέρω αν είναι. Ψυχολογικό θα είναι.
0: Σίγουρα. Εγώ δεν το κάνω. Εγώ ανοίξω ένα πιο νεράκι και θα το ξανακλείσω.
1: Εγώ δεν σηκώνομαι καν. Το έχω το νεράκι δίπλα.
0: Όχι, όχι. Εγώ θα σηκωθώ, θα πιω το νεράκι γιατί το θέλω και κρύο και μετά τέτοιο. Θα ξανακλείσω.
1: Θα σου πιέζει ο λαιμός σου.
0: Δεν με πιάνει ο λαιμός, με έχει συνηθίσει ο λαιμός. Τελικά τι θα φάω τώρα?
1: Α, δεν ξέρω. Ψάξε βρες.
0: Ένα μουσακά.
1: Α, πολύ εύπεπτο.
0: Γιατί δεν είναι εύκαμπτο δηλαδή?
1: Δεν ξέρω εγώ, δεν το φτιάξει η μάνα του, καλά έτσι. Το φτιάξει αλλιώς.
0: Δεν θα είναι με τηγάνι τα λαχανικά. Θα είναι με ψητά.
1: Δεν
0: θα,
1: ναι,
0: είναι,
1: ναι, ναι,
0: δεν θα είναι πιο,
1: ναι,
0: καλό.
1: Ναι, θα είναι πιο καλό.
0: Ορίστε, είδες. Στην πεσαμέλ θα
1: εγώ ένα παγωτάκι το έτρωγα τώρα έτσι.
0: Αυτό δεν πιάνεται, αυτό είναι στα γλυκά.
1: Ναι, ναι, τώρα βραδιάτικα έτσι κάτι τέτοιο.
0: Αυτό είναι στα γλυκά. Θα φάμε το φαγητό μας, το αλμυρό μας και μετά θα πάμε στο γλυκό μας.
1: Και μετά για να χωνέψουμε τι θα πρέπει να κάνουμε? Κολοτούμπες.
0: Γιατί είπαμε θα κοιμηθούμε και μετά θα χωνέψουμε.
1: Θα
0: χωνέψουμε και θα κοιμόμαστε.
1: Μ' αρέσει.
0: Ορίστε.
1: Μ' αρέσει,
0: Κάποια στο δωμάτιο επικοινωνίας ξυπνάει και πηγαίνει βόλτα στο ψυγείο. Ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν θίγουμε.
1: Είπαμε, ξυπνάει λέει το κορίτσι και ανοίγει το ψυγείο. Δεν λέει ότι τρώει κιόλας.
0: Είπα,
1: ανοίγει το ψυγείο. Μπορεί να έχει άγχος να δει αν τα έχει όλα μέσα.
0: Αν δουλεύει το φως του ψυγείου, έτσι.
1: Μπορεί και αυτό.
0: Ε?
1: Δουλεύει, δεν δουλεύει, τι.
0: Κάει και η λάμπα, δεν κάει και.
1: Ε, ναι.
0: Ε?
1: Μπορεί να το έχει άγχος. Να ξύπνησε γι' αυτό.
0: Ο Μπαρμπαστάθης μέσα να μην είναι μόνος του.
1: Σωστό κι αυτά.
0: Ε?
1: Δηλαδή θα είναι μες στο σκοτάδι.
0: Μα να το ανοίξουμε λίγο το φως. Του καημένου του Μπαρμπαστάθη.
1: Τι.
0: Είναι.
1: Μπορεί να φοβάται. Μπορεί να έχει φοβίες.
0: Είναι και εκεί μόνος του. Είναι και κρυτνέτιο. Είναι και παγωμένα εκεί.
1: Δεν ξέρω. Μπορεί να μην είναι μόνος του. Να έχει κανέναν άλλον εκεί παρέα.
0: Τι να έχει.
1: Δεν ξέρω.
0: Το Captain. Πώς λέγονται αυτά. Το Captain Igloo.
1: Μπορεί.
0: Ε?
1: Μπορεί.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί.
0: Να κάνουν παρέουλα Μπαρμπαστάθη,
1: ναι,
0: με τον Κάπτενι.
1: Ποιο άλλο.
0: Μετά θα είναι και γελαδίτσα εκεί δίπλα.
1: Εντάξει, δεν νομίζω να είναι στο παρακάτω ράφι, στο άλλο ντουλαπάκι.
0: Ναι, αλλά
1: για γελαδίτσα.
0: Για γελαδίτσα όμως θα φωνάζεις τους άλλους εκεί κάτω.
1: Ναι, μπορεί να επικοινωνούν, να ακούγονται. Ναι, με.
0: Τι κάνεις εσύ εκεί πάνω, καλά είμαι εγώ εσύ εκεί κάτω, πώς
1: βέβαια,
0: πάει.
1: Βέβαια.
0: Τι καιρό έχει εκεί πάνω, πώς λέμε στους ψηλούς εκεί πάνω, τι καιρό κάνει, κάπως έτσι θα λένε.
1: Έτσι, όπως το λες. Μια φορά που θα συμφωνήσω μαζί σου.
0: Περίεργο.
1: Ναι, συμφώνησες εσύ στην αρχή.
0: Και είπες να τα αλλάξουμε.
1: Και είπες και μπράβο, δύο φορές. Έχει δίκιο η Ελισάβετ. Δύο φορές. Να μην τα ξεχνάμε αυτά, γίνονται σπάνια.
0: Να τη σημειώσεις αυτή την εκπομπή, να τη γιορτάσουμε.
1: Γιορτή θα κάνουμε, αυτό ήθελα να πω.
0: Λοιπόν, πάμε για μικρά διαφημιστικά και επανερχόμαστε.
1: Και σε λίγο πάλι κοντά σας, μην φύγει κανείς.

0: συνάδελφης.
1: Και για να μην πω ότι υπάρχουν και κάποιοι που κλείνουν τα καπρί στην κατάψυξη, στο ψυγείο στην κατάψυξη.
0: Στην κατάψυξη και μετά τα πετάνε.
1: Στην κατάψυξη και μετά τα πετάνε. Συγγνώμη που είπα για μικρά διαφημιστικά και έκανα αυτή την, έπεστο, την παρένθεση. Αλλά ναι, μας προκαλείτε δηλαδή, συγγνώμη.
0: Εντάξει, τι να κάνει τώρα. Ο άνθρωπος είπε, θα παραγγείλει σουβλάκια και είπε να σου στείλει. Γκρινιάζει κιόλας.
1: Θέλω και τα σουβλάκια, θέλω και τα καπρί που πέταξε. Και τα κάπρις που πέταξε.
0: Πάμε για μικρά διαφημιστικά αυτό, και σε λίγο πάλι κοντά σας.
1: Αυτό ήταν μαχαίρι.
2: Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.
3: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 8.
4: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.

0: To the Moon and Back. Ένα διδραστικό ταξίδι με καύσιμο την ξένη ροκ μουσική. Γιατί οι δεύτερες είναι γκρίζες, μέχρι να τους δώσεις χρώμα. Με νότες. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ρουβιθάκης, μαζί σας κάθε Δευτέρα 7 με 9, εδώ στον iFeel Radio.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός.

0: Είμαστε πάλι εδώ.
1: Η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά.
0: Και θα είμαστε μαζί σας για λιγότερο από μία ώρα.
1: 50 λεπτά ακριβώς, γιατί πήγε 8 και 10. 50 λεπτά ακριβώς. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τη στιγμή που θα δώσουμε τη σκυτάλη στο Δημήτρη μας. Δημήτρης Δόδης, ροκανίζοντας το χρόνο, θα σας πάει μέχρι τις 11 ακριβώς.
0: Να πούμε μια καλησπέρα στο Δεσποινάκι, στην Ευγενία και στα κορίτσια της, στο Στέλιο, στο Χρήστο, στον Άρη, στο Φέδωνα και σε όλους
1: όσους... Στο Δημήτρη.
0: Στο Δημήτρη, σωστά.
1: Το Δημήτρη γιατί τον ξέχασα.
0: Τον ξέχασα, συγγνώμη.
1: Γιατί,
0: γιατί τον ξέχασα.
1: Δημήτρης Ιφτές, απλά στο λέω.
0: Ναι, δεν έγραψε τίποτα στο chat και έφυγε, οπότε ξέρω τι ακούει, απλώς δεν τον είδα.
1: Και σε όλους σας εσάς εκεί έξω που είτε είστε στη δουλειά, είτε είστε για ψώνια, είτε είστε στο περίπατό σας, στο γυμναστήριό σας, είτε απλά είστε κάπου ξαπλωμένοι κάπου, στον καναπέ, γιατί χασκογελάσετε εσύ.
0: Μπορώ να πω ένα ευχαριστώ στον Αλέξανδρο.
1: Ποιον Αλέξανδρο, το δικό μας?
0: Το δικό μας.
1: Τι έκανε πάλι ο
0: Αλέξανδρος? Γιατί το είπες έτσι?
1: Ξέρω εγώ.
0: Γιατί μου έκανε μια χάρη και μου άρεσε πολύ.
1: Πήγε και έβγαλε βόλτα το σκυλό. Ρε τον άτιμο. Γι' αυτό έφυγε τρέχοντας. Ρε τον άτιμο. Δεν του το είχα.
0: Λοιπόν, κάτι έλεγες, σε διέκοψα, συγγνώμη. Κλασικά εικονογραφημένα.
1: Δεν θυμάμαι, έπαθα Ελισάβετ.
0: Εγώ ψάχνω να βρω, έπαθα Ελισάβετ. Σωστός. Δεν με προσβάλλεις, να το ξέρεις.
1: Εγώ δεν το είπα για να σε προσβάλλω.
0: Όχι, το λέω δηλαδή. Αν νομίζω ότι προσβάλλομαι από αυτό.
1: Δεν
0: όχι.
1: Το είπα γι' αυτό. Δεν το είπα γι' αυτό. Δεν έχω σκοπό να σε προσβάλλω.
0: Τι είναι αυτό που μου έχει στείλει στο. Τι είναι αυτό?
1: Ο Δημήτρης μόλις απάντησε.
0: Τι είπε? Κάτσε, διαβάζω αλλού. Περιμένετε, ένα-ένα. Γεια σας, φεύγω. Α, καλά να περάσεις. Όλο φεύγει από εδώ, φεύγει από εδώ, φεύγει, πάει από εκεί, φεύγει. Όλους τους δρόμους είναι. Μπράβο ρε Δημήτρη. Μπράβο ρε Δημήτρη.
1: Είσαι από αυτούς, Δημήτρη, που φεύγουν τριήμερο.
0: Μπράβο ρε Δημήτρη.
1: Καλά να περάσετε.
0: Καλά να περάσεις.
1: Όλοι εσείς που θα φύγετε έτσι για τριήμερο, γιατί η Δευτέρα είναι μια παρεξηγημένη μέρα. Για άλλους είναι αργία, για άλλους είναι κανονική εργάσιμη.
0: Η συγκεκριμένη Δευτέρα.
1: Η συγκεκριμένη Δευτέρα.
0: Έτσι, όπως το είπες, νόμιζα γενικά η Δευτέρα.
1: Για τη συγκεκριμένη, για την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος.
0: Ναι, είναι πάρα πολλοί αυτοί που δουλεύουν.
1: Γι' αυτό λέω, είναι μια παρεξηγημένη.
0: Ναι. Εμένα το κινητό μου μου την έβγαλε
1: εργάσιμη.
0: Πώς το λένε, επίσημη αργία.
1: Επίσημη αργία του κράτους δεν νομίζω ότι είναι. Για το δημόσιο τομέα, ναι.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Αλλού είναι ήμια αργία. Σε μερικές εταιρείες είναι ήμια αργία.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Οπότε καλά να περάσετε όσοι φεύγετε εκεί, απλά να προσέχετε. Σας στέλνουμε
0: τέτραήμερο διορθώνει.
1: Σας στέλνουμε
0: τέτραήμερο
1: πίσω.
0: Μπράβο, μπράβο Δημήτρη. Να προσέχεις, να περάσεις καλά και στο επανειδήν.
1: Και δεν ξεχνάω, Δημήτρη, ότι έχεις υποσχεθεί ότι θα πάρεις και την Ελισάβετ να την πας.
0: Εγώ θέλω να... Όχι, αλλά
1: έτσι,
0: πήγα
1: με τις σκηνές και τα μηχανάκια το έχω...
0: Το έχεις κάνει εικόνα εσύ.
1: Εγώ το έχω κάνει εικόνα, Δημήτρη. Συγγνώμη, αλλά το έχεις υποσχεθεί.
0: Εγώ με τον Μπρίκι και οι άλλοι να τρέχουν. Εγώ από πίσω καταϊδρωμένη.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Εντάξει, χάλιο θα τους την κάνω την εκδρομή.
1: Να προσαρμοστούν.
0: Σταμάτα να γεμίσω.

0: Μόλις έμαθα.
1: Μόλις.
0: Ότι οι επίσημες αργίες όλο τον χρόνο είναι 13.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Ναι. Επειδή είναι γρουσούζικο ο αριθμός, λέω να αφαιρέσουμε μία.
1: Και γιατί να μην προσθέσουμε μία?
0: Δεν περίμενα να καλά. Το πεις εσέ. Περίμενα να το πει ο Φέδωνας. Περιμένω να το δει και να μου απαντήσει. Να το.
1: Όχι.
0: Εκείνο συμφωνεί να την αφαιρέσουμε.
1: Να προσθέσουμε.
0: Ευχαριστώ, ρε Φέδωνα, είσαι πολύ καλό. Είδε ο άλλο εκεί αμέσω να προσθέσουμε, να μου πάει κόντρα.
1: Για κάθε ρε κοπελιά, μα ρωτήσε 100 άτομα έξω.
0: Τα χίλια θα σου πούνε.
1: Ή 98, γιατί άλλοι δύο θα είστε εσύ και ο Φέδωνα. Θα πούνε ότι να προσθέσουμε, αργία, όχι να αφαιρέσουμε.
0: Να προσθέσουμε ήθελα να πω, αλλά ήθελα να τον πειράξω, αλλά δεν τζίμπησε.
1: Τι να σας πω ρε και τους δύο, δεν πάτε καλά.
0: Να τον πειράξω ήθελε μωρέ, αλλά δεν πέτυχε.
1: Μάλιστα, και εντάξει αυτός. Εντάξει αυτός. Δεν έχεις εμπιστοσύνη τώρα σε ένα Φέδωνα. Αλλά και εσύ.
0: Εγώ να σου πω, επειδή το 15 είναι πολύ αγαπημένος μου αριθμός, λέω να προσθέσουμε δύο.
1: Εντάξει, το δέχομαι.
0: Εντάξει.
1: Να προσθέσουμε όμως. Κοίτα. Να προσθέσουμε...
0: Δεν ξέρω ποιες είναι. Να προσθέσουμε σε διάστημα που δεν υπάρχει άλλη.
1: Ναι,
0: είναι αργή η μία με την άλλη.
1: Κάπου στο Φεβρουάριο να προσθέσουμε.
0: Ναι, γιατί.
1: Ο Φεβρουάριος είναι ψιλογυμνός.
0: Τι είναι γυμνός, καταρχάς λείπουν δυόσες μέρες.
1: Είναι γυμνός από αργίες.
0: Τι είναι γυμνός από αργίες, μόλις έχει ξεκινήσει μισός μήνας είναι ο προηγούμενος.
1: Ναι, αλλά είναι γυμνός ο Φεβρουάριος. Ο Μάρτιος έχει την 25η Μαρτίου. Ο Απρίλιος συνήθως εκεί μέσα κάπου πέφτει το Πάσχα. Ο Μάιος έχει την Πρωτομαγιά. Ο Ιούνιος έχει το Αγίου Πνεύματος. Ιούλιος, μετά άλλη μία τον Ιούλιο, Αύγουστο έχουμε, Σεπτέμβριο εντάξει τώρα έχουμε γυρίσει από διακοπές, δεν πειράζει, Οκτώβριο έχουμε.
0: Α, μετά τη...

0: τις διακοπές των Χριστουγέννων πειράζει.
1: Ναι, σου πέφτει βαρύ.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Οκτώβριο έχουμε, Νοέμβριο. Έχουμε Νοέμβρη.
0: Όχι.
1: Να κάνουμε τη 17η Νοεμβρίου να την κάνουμε επίσημη.
0: Επίσημη αργία, ναι.
1: Ακριβώς. Μια και όχι μόνο στα σχολεία, οπότε. Και Δεκέμβριο, ναι, εντάξει, οκ, το δέχομαι.
0: Συμφωνείς, 15.
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει,
0: κλείσαμε.
1: Okay. Εντάξει, έγινε.
0: Να κάνουμε μια αίτηση όμως και να την καταθέσουμε.
1: Λογικά, νομίζω στο Υπουργείο Εσωτερικών πρέπει να πας. Τι έγινε, καλέ.
0: Τίποτα. Κάτι είδα και τρόμαξα.
1: Στο Υπουργείο Εσωτερικών πρέπει να πας, νομίζω.

0: Θέλω να πω κάτι για αυτούς που δεν θα πάνε, που θα δουλεύουν κανονικά τη Δευτέρα και δεν θα πάνε πουθενά. Να σκεφτούν το θετικό ότι...
1: Πού είναι το θετικό όταν δουλεύεις?
0: Ότι τη Δευτέρα θα γίνεται ο πανικός αυτούς που θα γυρνάνε και θα τους έχει βγει ξινό όλο το τρίμερο.
1: Α, από αυτή, ωραία.
0: Από αυτή την άποψη. Τουλάχιστον ψάχνω να βρω ένα αρνητικό
1: τρίμερο. Γι' αυτό λοιπόν ο Δημήτρης είπε τετραήμερο, γιατί μάλλον έτσι θα γυρίσει Τρίτη.
0: Έτσι ακριβώς. Εκτός και αν έφυγε από χτες. Που δεν
1: από σήμερα.
0: Ναι, σωστά είπε, φεύγω. Σωστά.
1: Οπότε, και οπότε
0: θα γυρίσει Τρίτη.
1: Και χθες τον είδαμε.
0: Χθες τον είδαμε, ναι. Σωστά. Σωστά.
1: Λοιπόν, πάμε για μικρά-μικρά διαφημιστικά και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ.
0: Μην φύγει κανείς.

0: Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες

0: ταλανίζοντας το χρόνο. Κάθε Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Nightfield Radio, ο Δημήτρης Δώδης με την εκπομπή «Ροκανίζοντας το χρόνο» ξυπνάει αναμνήσεις και συναισθήματα με ροκ επιλογές από τα 50s, 60s, 70s, 80s και 90s. «Ροκανίζοντας το χρόνο». Μείνετε συντονισμένοι. Nightfield Radio.
1: Ανέκδοτο της ημέρας με τη Θεοδώρα Παπά.
2: Ο Γιωρίκας ήθελε να αγοράσει γυαλιά ηλίου και πήγε στο μεγαλύτερο κατάστημα της Θεσσαλονίκης. Δοκίμασε όλα τα σχέδια που είχε το μαγαζί, αλλά κανένα δεν του τέριαζε. Λίγο πριν φύγει απογοητευμένος, λέει στην πολίτρια, να του κατεβάσει και ένα τελευταίο ζευγάρι που ήταν στην άκρη της βιτρίνας, εκεί στην άκρη. Αυτό, λέει η πολίτρια, είναι ειδικό μοντέλο και είναι πανάκριβο. Δεν πειράζει, λέει ο Γιώρικας. Φέρτον το δοκιμάσω. Πράγματι το φοράει ο Γιώρικας και τρελαίνεται. Βλέπει απέναντί του την πολίτρια γυμνή. Βγάζει τα γυαλιά, βλέπει την πολίτρια με ρούχα. Τα ξαναφοράει, πάλι την ξαναβλέπει γυμνή. Αυτά θα πάρω, λέει, όσο και αν πληρώσω. Αυτά, κύριε μου, κάνουν 3.000 ευρώ, του λέει η πολίτρια. Δεν πειράζει, κοπέλα μου, λέει ο Γιώρικας. Δώστα γρήγορα γιατί βιάζομαι να πιω έναν καφέ στην Αριστοτέλους. Παίρνει τα γυαλιά, τα φορά και ξεκινάει για βόλτα. Μία φορώντας τα, μία βγάζοντας τα και απολαμβάνοντας φυσικά το θέαμα. Κάθεται για καφέ σε καφετέρια πολύ πέρα, με πολύ πέρα τζάδα που την έχει βρει εκεί πέρα, εκεί στο γύλο. Κάθεται, τηλεφωνεί στη Σουμέλα και της λέει ότι κάτι το έχει τύχει και δεν θα πάει το μεσημέρι στο σπίτι. Περνάνε αρκετές ώρες και ο Γιωρίκας αρχίζει να βαριέται. Αποφάσισε τελικά να πάει σπίτι και να κάνει έκπληξη στη Σουμέλα. Μπαίνοντας στο σπίτι, φοράει τα γυαλιά, αλλά σοκάρεται με αυτό που βλέπει. Βλέπει στον καναπέ τη Σουμέλα και τον κουμπάρο γυμνούς και αγκαλιά. Βγάζει τα γυαλιά. Πάλι γυμνή τα ξαναφοράει. Πάλι γυμνή, πάλι ντυμένη, γυμνή, ντυμένη. Βγαίνει έξω από το σπίτι και γεμάτος απογοήτευση λέει. Και το σκέφτηκα αργά μου. Το βάλε, βγάλει τόσες ώρες, θα τα χαλάσω, βλάκας.

0: Get up. We only play the hits.
1: www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio.
0: Music.
1: I Feel Radio.

Would you dance?

0: αποφάσισατε τελικά πόσες είναι οι αργίες?
1: 12.
0: 12.
1: Ναι, και σήμερα τη Δευτέρα δεν είναι τόσο επίσημη.
0: Άρα, συγγνώμη, τώρα δεν αφαιρούμε. Είπαμε το αδάφερο.
1: Δεν αφαιρούμε, δεν προσθέτουμε, δεν προσθέτουμε. Γίνεται τίποτα. Εκτός αν προσθέσουμε 4, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. 3.
0: 3 να προσθέσουμε, να πάει στο 15 που σου αρέσει.
1: Το 15 που μου αρέσει, ναι.
0: Ωραία, προσθέσουμε 3, δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, η μία είπαμε είναι η 17η Νοεμβρίου. Να βρούμε μία μέσα στον Φεβρουάριο. Άντε παιδιά, ψάξτε να βρείτε και μία προς το τέλος Σεπτέμβρη όμως, έτσι. Προς το τέλος Σεπτέμβρη. Λοιπόν, για ακούμε προτάσεις στο δωμάτιο επικοινωνίας για το τι αργίες πρέπει να προσθέσουμε για να πάει στο νούμερο 15 που είναι ο αγαπημένος αριθμός της Ελισάβετ. Είμαστε τα μπερδέματα, θα είμαστε μαζί σας για 20 λεπτά περίπου ακόμα. Εδώ στο Nightfield Radio, τα μπερδέματα.

0: Έλα, πες το.
1: Τι θες να σου πω?
0: Κάτι θες να πεις?
1: Δεν θέλω να έχω παρέα στα σούπερ μάρκετ.
0: Δεν θες να έχεις παρέα στα σούπερ μάρκετ?
1: Όχι.
0: Καθόλου?
1: Καθόλου. Mm. Θέλω να πηγαίνω μόνος μου.
0: Τ' αρέσει να πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ?
1: Ναι, μ' αρέσει. Είναι η
0: βόλτα. Οπότε θέλεις να το ευχαριστιέσαι. Δεν θέλεις κάποιον να σου πω σπάει την προσοχή. Όχι, θέλεις να χαζεύεις τα ράφια όπως θέλεις, όπου θέλεις.
1: Να πηγαίνω βόλτα σε όλους τους διαδρόμους. Έτσι. Δηλαδή, να μην υπάρχει διάδρομος που να μην έχω πάει, να μην έχω περάσει. Ακόμα και από τις παντόφλες, από τα τάπερα.
0: Πράγματα
1: από...
0: που δεν θα ξαναπάρει. Δεν θα πάρει, ρε παιδί.
1: Δεν θα πάρω, όχι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Απλά να περάσω από τους διαδρόμους.
0: Ναι, δεν θέλεις κάποιον άνθρωπο να σε κουλαντρίζει. Άντε, πάμε, άντε, πάμε.
1: Θα έχω τη λίστα μπροστά μου. Ναι, θα την έχω.
0: Απλώς είναι η βόλτα σου.
1: Ναι, είναι η βόλτα μου.
0: Θα συμφωνήσω, θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω.
1: Να περάσω και εμένα από όλους τους διαδρόμους.
0: Και εμένα μ' αρέσει, και εμένα μ' αρέσει. Το ξέρεις ότι υπάρχουν στο εξωτερικό σούπερ, μάλλον στα σούπερ μάρκετ, σε κάποια σούπερ μάρκετ και σε κάποια κράτη. Θα το βρω, μην αγχώνεστε, θα φτάσω εκεί που θέλω. Υπάρχουν ταμεία τα οποία είναι, πώς να το πω,
1: με απλά ελληνικά.
0: Ειδικά για όσους θέλουν να κουβεντιάσουν. Θα πήγαινες εσύ σε αυτό?
1: Να κουβεντιάσουν?
0: Ναι, να κουβεντιάσουν.
1: Μάλιστα, τι εννοείς να κουβεντιάσουν?
0: Λοιπόν, περίμενε, να σου πω ένα παράδειγμα. Το Ολλανδικό σούπερ μάρκετ, τώρα μπορώ να πω την ονομασία, την επωνυμία του σούπερ μάρκετ? Δεν χρειάζεται.
1: Μπορείς.
0: Τζάμπο λοιπόν. Έχει σε πάνω από 200 καταστήματά του, τώρα πρέπει να το πω,
1: ναι.
0: Το Κλέτσκασα. Όχι το, χωρίστε το.
1: Κλέτσκασα.
0: Έχει αυτό. Το ταμείο κουβέντας για τους ανθρώπους που νιώθουν μοναξιά.
1: Μάλιστα. Ωραίο το μάρκετ
0: Καρφούρ. Η Καρφούρ στη Γαλλία αντέγραψε την ιδέα και την έκανε λίγο πιο πιασάρικη. Το ταμείο αυτό το ονομάζει μπλα μπλα μπλα.
1: Πώς?
0: Εντάξει, ήρθε μήνυμα σε μένα. Το ταμείο αυτό το ονομάζει μπλα μπλα μπλα.
1: Ωραίο.
0: Ναι. Για όσους διεβιάζονται.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, πηγαίνεις εκεί και αρχίζεις και λες τα προσωπικά σου στην ταμεία.
0: Ό,τι πόνο έχει ο καθένας.
1: Μάλιστα, okay.
0: Στη Σκωτία έτρεξε ένα παρόμοιο πρόγραμμα.
1: Κουσκούς.
0: Ένα αργό ταμείο αποκλειστικά για πελάτες με Alzheimer, χωρίς πίεση και πάντα με ανθρώπινη παρουσία.
1: Αυτό μου άρεσε περισσότερο από όλα.
0: Ναι. Στην Ελλάδα...
1: Πάμε να κάνουμε μόδα τα...
0: Θα λειτουργούσε κάτι τέτοιο?
1: Όχι, στην Ελλάδα θα λειτουργούσε.
0: Για τους ανθρώπους που νιώθουν μοναξιά και θέλουν λίγο κουβέντα παραπάνω.
1: Όχι, δεν θα λειτουργούσε.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Εδώ προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε μόδα τα ταμεία χωρίς καν ανθρώπινη παρουσία.
0: Σωστό. Εντάξει, τεχνητή νοημοσύνη έχει πάει πια πλέον.
1: Κοίτα,
0: έχει...
1: τις στιγμές που, γίνει που τρέχεις, μέρος της ζωής μας. Τις στιγμές που βιάζεσαι, αυτά τα ταμεία, ναι, είναι βολικά. Γιατί έχεις ένα πράγμα, το βάζεις,
0: ναι,
1: περνάς.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι. Μόνο
0: γιατί...
1: τότε.
0: Αν έχεις λίγα πράγματα. Υπάρχουν ταμεία με για λίγα.
1: Συνήθως εκεί γίνεται ο κακός χαμός. Δεν έχω καταλάβει γιατί όμως.
0: Να σου πω κάτι τι γίνεται. Κολλάνε οι άνθρωποι συνήθως. Ή γιατί δεν υπάρχει σωστό barcode. Ή κάτι δεν περνάει καλά. Ή κάτι δεν περνάει κάρτα. Εκεί κάτι γίνεται και κολλάει.
1: Ναι,
0: η τιμή είναι λάθος. Δηλαδή κάπου υπάρχει πρόβλημα. Όταν θα περάσεις εσύ από το γρήγορο ταμείο και δεν θα σου περάσει κάτι, θα κάνεις, το πετάξεις το επόμενο, πετάξεις παραδιπλά?
1: Όχι.
0: Κάτι θα πρέπει να κάνεις και εκεί.
1: Σίγουρα. Υπάρχει και άτομο που είναι για τα προβλήματα.
0: Ξέρεις κάτι?
1: Πολλά ξέρω, δεν τα λέω.
0: Σε αυτό κράτα τα μυστικά, γιατί για να τα πεις δεν πρόκειται να καταφέρεις τίποτα. Λοιπόν, είδες που σου πω εγώ πριν κάτι και με αγριοκοίταξες τι εννοούσες? Δεν χρειάζεται να τα λες όλα. Λοιπόν, σε όλες τις φωτογραφίες που έχει αυτό το άρθρο, όλοι είναι ηλικιωμένοι. Αλτσχάιμερ,
1: ναι.
0: Άνθρωποι που δεν βιάζονται, άνθρωποι που θέλουν
1: κουβέντα
0: και μοναξιά.
1: Ναι. Ναι, το καταλαβαίνω, ναι. Λογικό μου ακούγεται. Μου ακούγεται απόλυτα λογικό. Αυτό.
0: Σήμερα.

0: Και 54 είναι.
1: Και κάπως έτσι, εμείς εδώ θα πρέπει να πούμε ένα ευχαριστώ και να σας κλείσουμε ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα.
0: Θεού που θα θέλοντος,
1: έχει μπει, ναι, που θα έχει μπει και ο Ιούνιος πια.
0: Θα
1: έχει μπει και ο Ιούνιος πια. Ό,τι και να κάνετε το σουκού.
0: Ή τριήμερο για κάποιους, ναι, ή τετραήμερο για κάποιους άλλους.
1: Ναι, να περάσετε όμορφα. Γενικώς να περνάτε όμορφα και να χαμογελάτε. Με όποιο χαμόγελο θέλετε, τέλος πάντων. Με όποιο σας βολεύει, ρε παιδιά.
0: Τη τσοκόντα το χαμόγελο, είναι πιο πιασάρικο.
1: Όποιο θέλεις, που θες με αυτό, αυτό.
0: Κοιτάξτε, η κτύπησα. Δεν, ούτε ξέρει αν χαμογελάει ή όχι. Και κάνει τόση καριέρα.
1: Εκείνη τόσα, ξέρει. Εμείς που τη βλέπουμε δεν ξέρει.
0: Τόσα χρόνια έχει κάνει μέγιστη καριέρα. Οπότε τη τσοκόντα είναι το καλύτερο.
1: Ωραία.
2: Και τα
0: νουαζέτα. Τα
2: νουαζέτα.
1: Φερέρο Ρωσέ.
0: Oh,
1: το καλύτερο, top.
0: Κύριε πρέσβη, μας και ακόμα θέλετε.
1: Top, top, top.
0: Μπαίνει, ε. Μάλιστα, ναι. Λοιπόν, οκ. Okay. Από ό,τι καταλάβατε, πάλι στο γλυκό το γυρίσαμε.
1: Ναι.
0: Καλό βράδυ σε όλους. Μη φύγει κανείς, ο Δημήτρης είναι έτοιμος. Αυτό. Ροκανίζοντας το χρόνο. Μέχρι τις 11, εδώ, στο Nightfield Radio.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό βράδυ σε όλους.

0: Στον Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στον Άιφιλ Radio είναι 9.
2: Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
3: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

back in time. For this horrific sound.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Μετά την παραλαβή και παράδοση της ραδιοφωνικής κιτάλης από τον Βαγγέλη και την Ελισάβετ, ήρθε η ώρα να ροκανίσουμε τον χρόνο μας. Είναι η εκπομπή «Ροκανίζοντας τον χρόνο» στον καλύτερο ραδιοφωνικό σταθμό, στη συχνότητα του iFeel Radio. Πίσω από το μικρόφωνο, Δημήτρης Δώδης. Η σημερινή εκπομπή θα είναι λίγο διαφορετική. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα έχουμε τον διαγωνισμό μας όπως κάθε εβδομάδα. Γιατί οι συνήθεις ύποπτοι ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους για τα ταξίδια που τους προσφέρει η εκπομπή. Όλα τα άλλα θα αλλάξουν σήμερα. Πρώτα απ' όλα, πού μας βρίσκεται? Μας βρίσκεται στο www.ifilradio.gr και έχουμε φτιάξει και ένα δωμάτιο επικοινωνίας όπου μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις σας. Είμαστε έτοιμοι για ένα ακόμα ηχητικό ταξίδι στο χρόνο. Μόνο που το σημερινό ταξίδι πιστεύω ότι θα προκαλέσει έντονα και σύνθετα συναισθήματα. Συναισθήματα που συνδυάζουν από τη μία γλυκιά νοσταλγία και μελαγχολία και από την άλλη χαρά, κέφι, ένταση, αλλά και τρυφερότητα και ζεστασιά. Θα κάνουμε ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο γενικώς. Θα πάμε στα χρόνια της αθωότητας. Στα χρόνια εκείνα που άλλοτε βάζαμε ένα κέρμα στο jukebox για να ακούσουμε το αγαπημένο τραγούδι, άλλοτε φέρναμε το μικρό μας το πικαπάκι, το ηλεκτρόφωνο που λέγαμε, που δούλευε και με μπαταρίες, για να βάζουμε τα 45 μας. Έτσι λοιπόν, σήμερα θα αφαιθείτε. Θα αφαιθείτε σε αυτές τις αναμνήσεις. Και ξεκινάμε έτσι το πάρτι. Surfing USA, το τρίτο single από τους Beach Boys. Μπαίνει στο USA Top 10, φτάνοντας στο νούμερο 3 των Ηνωμένων Πολιτειών.

Surfing USA, Beach Boys. Εκμεταλλευόμενη τη δημοτικότητα της μανίας της μουσικής σερφ, η Sundays έφτασε το συγκρότημα αυτό. Η Sundays έφτασε στο νούμερο 4 των Ηνωμένων Πολιτειών και στο νούμερο 16 του Ηνωμένου Βασιλείου με το επιτυχημένο ορχιστρικό single Pipeline. Έτσι αρχίσαμε το ζέσταμα. Τα γόρια βάλτε τα jeans, τα κορίτσια τις κλαρωτές φούστες, την κορδέλα στα μαλλιά, και ας ξεκινήσουμε έτσι ένα δίωρο με νοσταλγικές μουσικές.

11 λεπτά μετά τις 9. Μια διαφορετική εκπομπή σήμερα. Θα γυρίσουμε πίσω στο χρόνο με συναισθήματα, μουσικές, αναμνήσεις. Πριν όμως, να καλησπερίσουμε το Δημήτρη, το Γιάννη το Φερδούση, το Φέδωνα, την Αλεξάνδρα από το Αίγιο, το Χρήστο από την Αγία Παρασκευή, τον Αντώνη από τη Λιβαδιά. Το μοναδικό που θα έχουμε σήμερα από την εκπομπή, έτσι από το σκελετό της εκπομπής, τη σκαλέτα, θα είναι μόνο το quiz. Όλα τα άλλα θα είναι μουσικές αναμνήσεις από το παρελθόν και νοσταλγίες. Έτσι λοιπόν, τι θέλω από σας. Φανταστείτε ότι έχουμε ένα jukebox. Πάρτε το κέρμα των συναισθημάτων, ρίχτε το μέσα και επιλέξτε τραγούδια που θέλετε να ακούσουμε εκείνης της εποχής. Βέβαια θα μου στείλετε μηνύματα για να τα προγραμματίσω στο jukebox. Ας πάμε στο quiz της ημέρας, γιατί ήδη οι δύο συνήθεις ύποπτοι είναι ήδη στο chat και περιμένουν για το επόμενο ταξίδι. Οπότε ρίχνω την ερώτηση. Ποιο διάσημο ντουέτο έβγαλε τον πρώτο του δίσκο με το ψευδώνυμο Tom και Jerry? Οι Everly Brothers, οι Ames Brothers, οι Simon & Garfunkel? Επαναλαμβάνω, ποιο διάσημο ντουέτο έβγαλε τον πρώτο του δίσκο με το ψευδώνυμο Tom και Jerry? Οι Everly Brothers, οι Ames Brothers ή οι Simon & Garfunkel? Στείλτε τις απαντήσεις στο chat ή σε προσωπικό μήνυμα. Και συνεχίζουμε έτσι το πάρτι μας. Το δημοφιλές συγκρότημα διασκευών blues τότε, το 1963, οι Rolling Stones κυκλοφορεί μια εκδοχή του τραγουδιού Come On του Chuck Berry ως πρώτο σίγγλ.

επειδή οι απαντήσεις άρχισαν και έρχονται, και ο πρώτος και καλύτερος, ο Αντώνης από τη Λιβαδιά. Εντάξει. Να βάλω ακόμα πιο δύσκολο. Πείτε μου ακριβώς την ονομασία. Tom και Jerry και σε ποιον αντιστοιχούσε. Έτσι να το κάνουμε λίγο πιο δύσκολο. Αντώνη, είσαι αρχηγός. Είπαμε σήμερα jukebox και με αναμνήσεις. Πάρτε το κέρμα, ρίχτε το μέσα και ακολουθεί Zan & D, Surf City.

Και ο Δημήτρης απάντησε. Θα σας το κάνω πιο δύσκολο. Πείτε μου ακριβώς. Βρήκατε το συγκρότημα. Σε ποιον αντιστοιχεί το Tom και Jerry, αλλά με την ακριβή ονομασία. Έτσι μ' αρέσετε.

Οι χορευτικές επιτυχίες με τη μανία του twist συνεχίζεται, με τον Τσάπι Τζέκερ να ανεβαίνει στο νούμερο 1 με το The Twist. Έχουμε μπει δυναμικά.

και απαντάει ο Αντώνης. Στο συγκρότημα στους τραγουδιστές που αναφέρεται το ψευδώνυμο το Kem Jerry, γνωρίζει ότι ο Τζέρι Γκαρσία ήταν ο κιθαρίστας εκεί. Τα υπόλοιπα, αν τα ήξερε, θα ήταν η δομή. Θα μάθουμε σε λίγο. Μέχρι στιγμής έχεις απαντήσει σωστά όμως. Να ξέρουμε, κρατάμε αυτό. Το ίδιο και ο Δημήτρης. Τα βερμούτ, παιδιά, ανοίχτε τα βερμούτ. Το ποτό εκείνης της εποχής.

και μετά το Τζάπι Τσέκερ περνάμε σε ένα καλλιτέχνη της Κάντρι, το Τζόνι Κάς, με το τραγούδι Ring of Fire. Είναι η μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του, που φτάνει στην κορυφή των Country Charts για 7 εβδομάδες. Love is a burning thing, and it makes

Δεν ξέρω αν περνάτε ωραία. Εμείς εδώ στο στούντιο έχουν ανάψει τα αίματα. Στείλτε μου μηνύματα, είτε προσωπικά είτε στο chat. Cliff Richard και Shadows φτάνουν στο νούμερο 1 το 1963 με το Summer Holiday.

Summer Holiday. Όσο κι αν καιρός επιμένει με συννεφιές και φθινοπορεινή διάθεση, το καλοκαίρι είναι πρώτων μπειλών και μας δηλώνει την άφιξή του με ανεβασμένες θερμοκρασίες και με μια μεθαυριανή πανσέλινο που θα ολοκληρώσει το τοπίο. Ο Μάιος ήταν ένας μήνας που μπήκε με πανσέλινο και φεύγει με πανσέλινο. Ένα φαινόμενο που συμβαίνει κάθε 2-3 χρόνια. Ήδη αρχίσανε τις πρώτες αφιερώσεις. Έχουνε ρίξει το κέρμα συναισθημάτων στο jukebox και βγήκε το πρώτο τραγούδι. Θα έρθει σε λιγάκι, Δημήτρη. Please, please me. Το δεύτερο σίγγλ των Beatles από το Liverpool φτάνει στο νούμερο 2 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

0: Μη φύγει κανείς. Διαφημιστικό break και σε λίγο μαζί.
1: Στο I Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
2: Ακούω iFeel Radio γιατί

Playing more music online. www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπητός. Στο I Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. I Feel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Και επειδή είπαμε ότι είμαστε σε ένα ραδιοφωνικό πάρτι με ένα jukebox που θα ρίξετε το κέρμα σας για να ακούσετε το τραγούδι σας, το πρώτο κέρμα το έριξε ο Δημήτρης. Και ζήτησε να ακούσει Ορνέλα Βανόνι ή ο Ντιτάρο Ντιπιού.

0: E tu puoi anche non credermi.
1: Ακούγοντας αυτά τα τραγούδια, νομίζω ότι το κυρίαρχο συνέστημα είναι η νοσταλγία για τις ευτυχισμένες και ξένιαστες στιγμές που ζήσαμε. Παράλληλα, κάπου υπάρχει και μια δόση μελαγχολίας, γιατί όλοι ξέρουμε ότι εκείνη η εποχή έχει περάσει ανεπιστρεπτή.

και σηκώθηκε και ο Γιάννης και πήγε προς το jukebox, έριξε το κέρμα του και θέλει να ακούσει Yesterday από τους Beatles σε blues rock version.

Βλέπω τη συμμετοχή σας και είναι εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει. Ο Αντώνης θέλει αυτό. Αφιερωμένο σε όλους μας. Ευχαριστούμε, Αντώνη.

Αντώνη, σε ευχαριστούν οι ακροατές που είναι μέσα στο chat για την επιλογή σου. Και για να μην ξεχνιόμαστε, να υπενθυμίσουμε λίγο τον διαγωνισμό μας. Πιο διάσημο, ήδη έχουν βρεθεί δύο νικητές, είναι ο Αντώνης και ο Δημήτρης. Πιο διάσημο ντουέτο έβγαλε τον πρώτο του δίσκο με το ψευδώνυμο Tom και Jerry. Οι Everly Brothers, οι Ames Brothers ή οι Simon & Garfunkel. Και επειδή ήταν εύκολο από ό,τι μου είπανε, το δυσκολεύω λίγο αν μου πείτε και τα ακριβή ψευδώνυμά τους. Και συνεχίζουμε το mini party με τραγούδια μιας άλλης εποχής. Cascades, Rhythm of the Rain.

44 λεπτά μετά τις 9 εδώ στον iFeel Radio, ροκανίζοντας τον χρόνο. Μια εκπομπή διαφορετική η σημερινή. Ένα jukebox των αναμνήσεων θα την ονομάσω. Πίσω από το μικρόφωνο, Δημήτρης Δόδης.

και μετά τους Cascades, η Four Seasons, Walk Like a Man, το οποίο φτάνει στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι Σαρφάρις έρχονται με το Wipeout. Φτάνουν στο νούμερο 2 των Ηνωμένων Πολιτειών και στο νούμερο 5 του Ηνωμένου Βασιλείου.

Εδώ το πάρτι έχει ανάψει. Αλλά να κλείσουμε και τον διαγωνισμό μας. Λοιπόν, η ερώτηση ήταν ποιο διάσημο ντουέτο έβγαλε τον πρώτο του δίσκο με το ψευδώνυμο Tom και Jerry. Σωστά απάντησε και ο Αντώνης και ο Δημήτρης. Είναι η Simon & Garfunkel. Τα ψευδώνυμα που χρησιμοποίησαν οι δύο καλλιτέχνες ήταν τα εξής. Ο Paul Simon χρησιμοποιούσε το Jerry Landis και ο Art Garfunkel το Tom Graff. Έτσι λοιπόν βγήκε Tom και Jerry. Το πρώτο single που βγάλανε ήταν σαν Tom και Jerry το Hey School Girl, το οποίο το ακούμε και ευθύς αμέσως. Είπαμε εδώ παίζουμε τραγούδια 50s, 70s και είναι ειδικά αφιερωμένη αυτή η εκπομπή στα χρόνια της αθωότητας. Tom και Jerry, ή αν θέλετε Simon & Garfunkel, Hey School Girl.

Σωστά Δημήτρη, είσαι σωστός. Θα πας με τον Αντώνη ταξίδι. Διαλέχτε χώρα, μέρος μάλλον. Και εδώ η εκπομπή είναι large. Ο Δε Γιάννης αφιερώνει ένα τραγούδι στην Άλντα. Ένα τραγούδι που το χορεύαν, λέει, οι γονείς μας. Τόνι Πινέλι, Κουάντα Αριβέρα.

Αυτά τα λοιπόν τα τραγούδια μας συνδέουν με μια εποχή ξενιασιάς. Τότε που οι ευθύνες ήταν ελάχιστες, οι παρέες και η διασκέδαση ήταν ίσως το πρώτο και κύριο μέλημά μας. Και η καρδιά μας ένιωθε τα πρώτα ερωτικά σκυρτήματα. Πράγματι Γιάννη, το ξέρω αυτό το τραγούδι έτσι όπως το εννοείς εσύ για την κουβέντα που είχαμε κάνει τις προάλλες.

0: Μη φύγει κανείς, διαφημιστικό break. Και έτσι το jukebox των αναμνήσεων, τη λέμε σήμερα την ενότητα αυτή, το παλιό jukebox, συνεχίζεται μετά τα διαφημιστικά μηνύματα.
1: Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
2: Η ώρα στο iFile Radio είναι 10.
3: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
4: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
5: I feel radio.
6: Playing more music online. This is your favorite radio station.
5: I feel radio.
0: Και συνεχίζουμε με το συγκρότημα της Motown, Martha and the Vandellas, που σημειώνει μια επιτυχία νούμερο 1 στα R&B, με το single Heat Wave.

Μάρθα Νεβαντέλας. Love is like a heat wave. Εδώ στον iFeel Radio, πίσω από το μικρόφωνο, Δημήτρης Δόδης. Ειδική εκπομπή σήμερα, στο Ορκανίζοντας τον Χρόνο, μια ενότητα. Το jukebox, παλιό jukebox, jukebox των αναμνήσεων, όπως θέλετε πείτε το. Με τραγούδια από τα χρόνια της αθωότητας. Όπως είναι και το επόμενο. Ronettes. Be My Baby φτάνουν στο νούμερο 2 των Ηνωμένων Πολιτειών και στο νούμερο 4 του Ηνωμένου Βασιλείου.

Δεν μου είπατε πως περνάτε. Πάντως το επόμενο τραγούδι το αφαιρώνω στον Δημήτρη και στο Γιάννη, που τους βλέπω να ετοιμάζουν τις βαλίτσες σε αυτό το ρυθμό. Trashman, Surfing Bear. Τους βλέπω, τους έχω εικόνα τώρα.

και οι Garage Rockers Kingsmen από το Portland του Oregon τραγουδούν Louie Louie που φτάνουν στο νούμερο 2 των Ηνωμένων Πολιτειών. Ηχογραφημένο με μία μόνο λήψη σε ένα στούντιο του Portland, το τραγούδι περιέχει αρκετά λάθη και ένα συνολικά ακατέργαστο ήχο που το καθιστούν αγαπημένο σε εφηβικά πάρτι.

Ήδη από ό,τι μου λένε εδώ στα μηνύματα, ο Γιάννης και ο Δημήτρης έχουν φτιάξει τη βαλίτσα, τους περιμένουν και τον Αντώνη. Ενώ οι Everly Brothers μας τραγουδούνε Crying in the Rain.

Ρίχνουμε πάλι τα φώτα για να έρθει ο Ray Charles και να μας πει I can't stop loving you. Έτσι, πάρτε τις ντάμες σας, το βερμουτάκι σας, το μαρτίνι και αφαιθείτε στο ρυθμό.

Όπως έχετε ήδη καταλάβει, δική σας ώρα ακροατών δεν υπάρχει, δηλαδή μετά το τέλος της πρώτης ώρας, γιατί όλη η εκπομπή είναι δική σας και δική μας. Ήδη από την πρώτη στιγμή αρχίζατε και βάζατε τα κέρματα των συναισθημάτων στο jukebox και διαλέγατε τραγούδια. Αυτό ισχύει και τώρα. Όποιος θέλει μπορεί να διαλέξει οποιοδήποτε τραγούδι. Βέβαια, από το πάρτι δεν μπορεί να λείψει ο βασιλιάς. Are you lonesome tonight? Όχι, δεν είμαστε μόνοι σήμερα. Η μουσική αυτή ξυπνά αναμνήσεις από φίλους, πάρτι, ανεμελιά και μας φέρνει κοντά με μια συναισθηματική πληρότητα μακριά από την τοξικότητα και τα αρνητικά συναισθήματα.

ενώ Brian Hyland. Στέλνει γράμμα σφραγισμένο με ένα φιλί.

από τη συμμετοχή και τα λόγια σας στο chat και στα μηνύματα καταλαβαίνω πόσο πολύ μας λείπει αυτή η εποχή. Πόσο πολύ θα θέλαμε να επιστρέψουμε σε εκείνα τα χρόνια, πόσο πολύ μας λείπει η χαμένη μας αθότητα.

Μη φύγει κανείς, μετά το διαφημιστικό break συνεχίζονται τραγούδια από τα χρόνια της αθωότητας.

0: Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε

0: Τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24ωρο.
1: Do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.

0: We only play the hits.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός.
2: Your online radio. The new online radio that makes you happy.
1: www.ifeelradio.gr.
0: On the air, everywhere. This is
1: I Feel Radio.
3: Are you sitting comfortably?
0: I Feel Radio.
4: Το επόμενο το διάλεξε ο Γιάννης, μάλλον για κάποιο σκοπό. Έχεις δίκιο, όχι no milk today. Όχι no milk today, no milko today. Και όσες φορές μας έχεις πει ότι θα φέρεις μίλκο. Γεια σου ρε Γιάννη. 32 λεπτά μετά τις 10, εδώ στον I Feel Radio. Δημήτρης Δώδης πίσω από το μικρόφωνο. Ροκανίζοντας τον χρόνο. Σε μια ενότητα special. Το jukebox, το παλιό jukebox, το jukebox των αναμνήσεων, πείτε το όπως θέλετε.

Και ο Αντώνης μου θύμισε ένα τραγούδι που μου αρέσει. Frankie Valli, Can't Take My Eyes Off You. Ακουγόταν στην ταινία Έλαφο Κυνηγός και είναι τη στιγμή που παίζουν μπιλιάρδο λίγο πριν φύγουν για το Βιετνάμ.

Έχει ανέβει ο ρυθμός, το βερμούτ πάει και έρχεται. Ελπίζω και η διάθεσή σας. Αυτός ήταν ο ήχος από τα παγάκια.

There she was.

Είναι η στιγμή που έχει πάρει φωτιά το πιάνο και ήταν μια διαμάχη μεταξύ του Λιτ Ρίτσαρντ και του Τζέρι Λι Λιούις, ποιος θα βγαίνει πρώτος. Και έλεγε ο Λιτ Ρίτσαρντ, εγώ θα βγω τελευταίος γιατί εγώ είμαι το όνομα. Ο Τζέρι Λι Λιούις δεν έφερε αντίρρηση, βγήκε πάνω, έπαιξε, τα άσπασε, έβαλε φωτιά στο πιάνο και μετά του λέει του Λιτ Ρίτσαρντ, άντε πήγαινε παίξε τώρα. This is great balls of fire.

Ρίτσι Βάλενς, Λαμπάμπα και ο έτερος Μπάντι Χόλι Πέγκισου. Δύο από τους τρεις που χαθήκανε σε αεροπορικό δυστύχημα και γι' αυτό ονομάστηκε η μέρα που χάθηκε η μουσική. Ο τρίτος ήταν ο Big Bopper.

Λοιπόν, 2 λεπτά πριν τις 11. Κάπου εδώ φτάνουμε προς το τέλος της σημερινής μας ιδιαίτερης εκπομπής. Ιδιαίτερης ως προς να αφορά την ενότητα. Ροκανίζοντας τον χρόνο. Η ροκ. Η γέννηση της ροκ. Από όλα αυτά τα συγκροτήματα, τα αυτά που ακούσαμε σήμερα, γεννήθηκε η ροκ σε αυτή που έχουμε σήμερα και στα προηγούμενα χρόνια μετά το 60, 70, 80, 90. Η ενότητά μας σήμερα ήταν τα τραγούδια από τα χρόνια της αθωότητας. Τραγούδια που προκαλούν αναμνήσεις ξυπνώντας όλες τις αισθήσεις. Θα κλείσω με Beach Boys και το Mr. Lou. Σας ευχαριστώ όλους και όλες που ήσασταν συνόδοιποροι σε αυτή την εκπομπή. Να είμαστε καλά, την άλλη εβδομάδα πάλι κοντά σας. Καλό Σαββατοκύριακο και να προσέχετε. Υγεία σε όλους σας.

0: μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 11.
2: Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
3: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

0: στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
2: Η ώρα στον I Feel Radio είναι 11.

η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στο Nightfield Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr. On the air. Everywhere.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

Στο Nightfield Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου.

0: Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

σταθμός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr. On the air, everywhere. This is I Feel Radio. Are you

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ. Radio.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Στο Nightfield Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στον Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιόφωνο σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.

Στο Nightfield Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFileRadio είναι 3.